0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκω. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως, όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα λήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 99,6 δολάρια ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λακορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το κρουαζιερόπλου απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήκος που το εντόπισε.
1: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια, νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ναι. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή. Ήταν δύο παιδιά. Σταματήσαμε, πάμε εκεί κοντά, είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων να απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με το διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν εστές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνθρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θύμα στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεφαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα κτέλ ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική Οδό δηλαδή προς τα κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επί ταχύ. Η κάθοδος Κηφισού και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα. Όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι. Η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

Να σου εξηγώ πως έτσι σακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσεις με θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού και στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο Κρουζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρρηστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρέτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του Κρουζιερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Νέα ένταση προκύπτει στη σχέση των ΗΠΑ Ιράν μετά την δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αρέωση του υπόλοιπου μέρους του που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίας ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας 150 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 100 δολάρια. Αλλάζει από σήμερα τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρες όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αναποχώρηση θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως αποκλειστικά μέσω των συγκεκριμένων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ένοπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδος μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Σήμερα, κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, καθώς 10 κρουσμάτα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή μέρα να έχουμε όλοι. Καλά να πάνε τα πράγματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάθε καινούργια μέρα είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια αρχή. Πάντα με ελπίδα και αισιοδοξία, αντικρίζοντας τα γεγονότα των καιρών.

Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Αρμόδιο τον Μάρτυρα, επίσης εορτάζει τους Αγίους Κυρίλου, τον Άγιο Κύριλο και τον Άγιο Μεθόδιο, τον Άγιο Αργύριο από την Επανομή, την Αγία Ολυμπία, την Οσέο Μάρτυρα και τον Άγιο Διόσκουρο των Νέων. Δηλαδή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αρμόδιος, Αρμόδι, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργυρούλα, Αργυρώα, Σιμίνα, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολυμπία, Διοσκουρίδης, Διόσκορος και Διοσκορίδης. Χρόνια τους πολλά, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μας ακούνε, να τους χαίρονται και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σαν σήμερα να δούμε τι σημαντικά γεγονότα έχουμε στη διαδρομή του χρόνου. Το 330 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη νέα πόλη που έχτισε πάνω στο Βυζάντιο και την ονομάζει Νέα Ρώμα, και εκεί μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη αυτή όμως θα μείνει στην ιστορία με το όνομα Κωνσταντινούπολη. Και το 1963, σε ένα εργοστάσιο πολεμικών όπλων στο σχηματάρι της Βιωτίας, στην περίφημη LVMEC, έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα όπου χάνουν τη ζωή τους 9 άτομα μετά από έκρηξη όπλων.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία, στην Αφρική, οπουδήποτε φτάνει διαδικτυακά το σήμα του ραδιοφώνου του Ερμή. Και χθες δεν σας κρύβουμε ότι παρακολουθώντας εμείς τα όσα συνέβαιναν εδώ στο γειτονικό νομό, το νομό της Ηλίας, όπου είχαμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων της Ζακύνθου και του Πύργου, δεν πήγε καλά αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς είχαμε επεισόδια, δυστυχώς είχαμε άσχημα γεγονότα. Παρακολουθώντας και εμείς αυτή την υπόθεση από την εκπομπή του Δημήτρη Πέτα, το El Clásico, διαπιστώσαμε πόσοι πολλοί φίλοι Ζακυνθινοί και μη Έλληνες μας άκουγαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είχαν συντονιστεί και παρακολουθούσαν την περιγραφή του αγώνα Ζάκυνθος Πύργος από το ραδιόφωνο του Ερμή σε πολύ μακρινά σημεία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ασία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η δύναμη του ραδιοφώνου σε αυτές τις περιπτώσεις, τα έκτακτα σοβαρά αυτά γεγονότα που μόνο ο ήχος μπορεί να αντιπροσωπεύσει καλύτερα ή αν θέλετε ταχύτερα το δημοσιογραφικό λόγο, είναι καταλυτική. Εκεί φαίνεται και η δύναμη του μέσου του ραδιοφώνου και δεν θέλουμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί δεν θέλουμε να υποθεί ότι ευλογάμε τα γένια μας, αλλά ο Ερμής είναι το αρχαιότερο ραδιοφώνο στο νησί μας μετά την ΕΡΤ. Και έχει καταβάλει πολύ γενναίες προσπάθειες για να συντηρήσει ένα καλό επίπεδο πληροφόρησης και ενημέρωσης μακριά από τοξικότητες και μακριά από γεγονότα που βλάπτουν την εικόνα και την φήμη της ελεύθερης ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, έτσι τουλάχιστον όπως έχουμε παραδοσιακά μάθει όλοι να ασκούμε.

Πάμε να δούμε τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Αν έχουμε ένα θέμα για το οποίο πρέπει να συζητάμε και μάλιστα θα λέει κανείς πρέπει να προβληματιζόμαστε, είναι οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της μειοκτονίας. Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ερών αναφέρουν ότι η εταιρεία ή μάλλον ο επαγγελματίας εκείνος, στον οποίο ανατέθη κατόπιν εσπευμένων αποφάσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Η εκτέλεση του έργου της μειοκτονίας, ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια, λέει πολύ απλά ότι ο πληθυσμός των αρουραίων αυτό το καιρό έχει 20-πλασιαστεί. Είναι τρομερά μεγάλος, δεν είναι δυνατόν με τα μέσα με τα οποία του διαθέτουν να εξολοθρευτεί αυτός ο πληθυσμός στο ποντικό. Και βέβαια στο πολύ τραγικό και σε λίγες ώρες ίσως δείτε και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, πλέον έχουμε αυτό που λέμε τροχαία ατυχήματα με αρουραίους. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, έχει γεμίσει το οδόστρωμα ειδικά στην πόλη με πατημένα, σκοτωμένα, όπως θέλετε πέστε, ποντίκια πάνω στο οδόστρωμα, που δεν κάνει κανείς τον κόπο να τα μαζέψει κιόλας, γιατί είναι πολύ αποτρόπαιο και πολύ εκτρό το θέμα αυτό. Να βλέπει κανείς ζώα πατημένα από τα αυτοκίνητα, να γίνονται στο τέλος χαλάκια που λέμε στο οδόστρωμα, επειδή ακριβώς έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αριθμό, πληθυσμό μάλλον, ποντικών στην πόλη της Ζακύνθου. Η πληροφορία που είχαμε είναι ότι θα ξεκινούσε η μειοκτονία εδώ από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Μέχρι σήμερα όμως, εμείς εδώ που άλλωστε εργαζόμαστε και ζούμε, δεν έχουμε προσέξει τίποτα το ιδιαίτερο. Ίσως να έγινε κάποια απόπειρα και να μας διέφυγε της προσοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί συνεργείο που να κάνει μειοκτονία στην περιοχή γύρω από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη.

ως προς τα άλλα μεγάλα θέματα, δεν θέλουμε να ρίξουμε ούτε μια γκρίζα πινελιά στα όσα έχουμε πει ή όσα έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι υπηρεσίες κάνουν το καλύτερο δυνατόν, ότι πολύ σύντομα η πόλη και τα γύρω χωριά θα είναι πεντακάθαρα, θα είναι εξορισμένοι οι δρόμοι, θα έχει αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο εκεί που έχει λακκούβες και είναι επικίνδυνο για να προκληθούν τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Θα έχουν γίνει όλα όσα δεν έγιναν τους προηγούμενους μήνες και μακάρι να γίνουν. Δεν είναι θέματα αυτά για τα οποία μπορεί κανείς να στείλει μόνιμα αντιπολίτευση. Εμείς δεν είμαστε της λογικής ότι η αντιπολίτευση γίνεται για την αντιπολίτευση. Εμείς θεωρούμε ότι όποιος έχει να πει κάτι πρέπει να το κάνει θεμελιωμένα, τεκμηριωμένα και να βοηθάει τις αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πολύ περισσότερο που οι αρχές εκπροσωπούνται από κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε κάποιες υπηρεσίες και οι οποίοι αμείβονται ακριβώς για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Η κίνηση πάντως έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντυπωσιακή. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε δει τα καραβάνια των τουριστών να διασύνονται στους δρόμους, στις πλατείες, στην πόλη και στα χωριά, ούτε στα τουριστικά θέατρα, στο Λαγανά, στο Τσιλίβι. Αλλά βλέπουμε ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι λίγοι τουρίστες. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί, δεν ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν, δεν ξέρουμε αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από αυτούς που είχαν έρθει πέρυσι την ίδια εποχή. Αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα, όταν αρχίσουν να δίνονται τα στατιστικά στοιχεία από το αεροδρόμιο ή από τα ξενοδοχεία.

Πάντως και η ξενοδοχειακή κοινότητα έχει τα δικά της θέματα και εδώ που τα λέμε δεν είναι ούτε λίγα ούτε μικρά. Αν καθίσουμε κάποια στιγμή να τα παριθμίσουμε, θα δούμε ότι όπως και όλοι οι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι έχουν και αυτοί τα ενδιαφέροντά τους, έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Προς το παρόν, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι είχαμε εκλογές στο Σύλλογο Ξενοδόχων του Λαγανά αλλά και στο Σύλλογο Ξενοδόχων του Τσιλιβή. Είναι δύο σημαντικότεροι και σπουδαιότεροι σύλλογοι. Αντιπροσωπεύουν αυτό που λέμε τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων. Από εκεί πέρα, το πώς όμως διαμορφώνεται η κατάσταση, πρέπει να το δούμε σε σχέση με τα μεγάλα θέματα. Πόσο τελικά μπορούμε να πούμε ότι οι ξενοδόχοι συμμετέχουν ή συμβάλλουν σε αυτό που λέμε να αναβαθμίζεται ο τουρισμός. Διότι η αναβάθμιση του τουρισμού δεν είναι μόνο να φτιάχνουμε ωραία και καλά ξενοδοχεία, είναι να προσέχουμε το περιβάλλον, να βοηθάμε ώστε να μην υπάρχει ρύπανση, να μην υπάρχουν σκουπίδια, να μην υπάρχει τίποτα από εκείνα τα οποία υποβαθμίζουν όχι μόνο τη ζωή των τουριστών, αλλά και των κατοίκων μιας περιοχής. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο είναι κάποιοι που επιμένουν ότι για να υπάρχει η ελάχιστη πρόνοια ώστε μια περιοχή να είναι καθαρή, να είναι σωστά ρημοτομημένη και σωστά οργανωμένη, πρέπει όλοι να τηρούν τους νόμους. Πρέπει όλοι να πηγαίνουν σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και να μην καταστρατηγούν την νομοθεσία με αποφάσεις οργάνων τέτοιων που ουσιαστικά δημιουργούν την εντύπωση στην κοινή γνώμη ή στον απλό λαό ότι τα υψηλά οικονομικά συμφέροντα μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να την κάνει ένας οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Η διάκριση των εξουσιών υπάρχει μόνο και μόνο για να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και όταν φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε αποφάσεις της διοίκησης που εναρμονίζονται με το κοινό αίσθημα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όταν όμως βλέπουμε αποφάσεις της διοίκησης που είναι κατάφορα αντίθετες με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, αλλά κυρίως με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, εκεί μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και αυτό κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί, θα εμφανιστεί, θα προκύψει, θα παράξει και πολιτικά αποτελέσματα.

Εμείς λοιπόν θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες να ολοκληρωθεί η μειοκτονία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει κάποια αποτελέσματα. Πολλοί είναι απεισιόδοξοι και στις συζητήσεις που κάνουμε και εμείς με διάφορους ειδικούς μας λένε πολύ απλά ότι είναι πλέον πάρα πολύ αργά και τα οποιαδήποτε αποτελέσματα της μειοκτονίας θα είναι πολύ πενιχρά. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ένας τεράστιος πλέον πληθυσμός τροχτικών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα υφιστάμενα μέσα. Άργησε πολύ η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου να ξεκινήσει τη μειοκτονία. Ήταν κάτι που έπρεπε να το έχει ξεκινήσει, να το έχει προγραμματίσει από το τέλος του προηγούμενου χρόνου και να έχει οριστεί το ειδικό συνεργείο που κάνει αυτού του είδους την εργολαβία αμέσως μετά το Γενάρη να ξεκινήσει την μειοκτονία. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Δεν ξέρουμε τώρα πόσο εφικτό είναι. Αλλά αυτό το οποίο εμείς σας συνιστούμε πάλι είναι να προσέχετε πάρα πολύ εκεί που ζείτε, εκεί που εργάζεστε, να μην πιάνετε οτιδήποτε είναι στην ύπαιθρο στα χέρια σας. Αν μπορείτε να αποφοράτε και γάντια, θα είναι πολύ καλό για την προστασία σας. Η λεπτοσπήρωση παραμένει στη Ζάκυνθο. Η λεπτοσπήρωση είναι μια αρρώστια η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Και μακάρι να μην έχουμε άλλο κρούσμα, μακάρι να σταματήσει ως εδώ το κακό.

Να πάμε στα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας στην Αθήνα. Αν υπάρχει ένα θέμα, υπάρχουν πολλά θέματα καταρχήν στην επικαιρότητα. Είναι καταρχήν αυτά τα οποία σχετίζονται με την πορεία της χώρας σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, το θέμα των πολέμων Ουκρανίας και Μέσης Ανατολής, Περσικού κόλπου, τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα φοβερά και δεχθεί εγκλήματα που καθημερινά βλέπουμε να διαπρώνονται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης, όσαν ξαφνικά αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία να έχει μεταμορφωθεί, όσαν να έχει γίνει απόλυτα εγκληματογόνος. Είναι πράγματα τα οποία σοκάρουν την κοινή γνώμη και σοκάρουν όλους εκείνους οι οποίοι δεν πίστευαν ή δεν θέλουν να πιστέψουν ότι έχει κατρακυλήσει τόσο πολύ χαμηλά ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Και φυσικά όσοι κάθονται και παρακολουθούν αυτές τις ειδικές εκπομπές όπου αναλύονται όλα αυτά τα εγκλήματα με κάθε λεπτομέρεια, διαπιστώνει πολύ απλά ότι ο ποινικός κώδικας, ότι η νομοθεσία δηλαδή που κατά κάποιο τρόπο έχει κατασκευαστεί, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή ακριβώς για να αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα θέματα, είναι πάρα πολύ λίγη, είναι πάρα πολύ ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια εγκληματικότητα που υπάρχει σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Είναι προφανές ότι χρειάζονται και απαιτούνται πολύ πιο αυστηρές ποινές. Είναι προφανές ότι οι ποινές πρέπει να εκτελούνται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ρέπει προς την εγκληματικότητα, είναι ικανός να κάνει φόνο, να αφήνεται ελεύθερος να κυκλοφορεί και να αποτελεί φοβοτρόμο όχι μόνο για τους ανθρώπους με τους οποίους έχει ανοιχτές εκκρεμότητες και λογαριασμούς, αλλά και γενικά για το κοινωνικό σύνολο. Πόσοι και πόσοι αθώοι συμπολίτες μας έχουν πέσει θύματα εγκληματικών ενεργειών επειδή τυχαία βρέθηκαν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, όπως ακριβώς λένε και οι εφημερίδες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά άσχημα, πολλά δυσάρεστα και δεν βλέπουμε μηχανισμούς άμυνας της κοινωνίας, οι οποίοι μηχανισμοί πρέπει να ξέρουμε ότι ξεκινάνε και από την ίδια την κοινωνία, αλλά κυρίως εκπορεύονται από αυτό που λέμε κράτος. Το κράτος που είναι υποχρεωμένο από το Σύνταγμα να προσφέρει ασφάλεια και ειρήνη στον πληθυσμό του. Το κράτος που είναι επιφορτισμένο να κάνει τον πληθυσμό να εργάζεται ήρεμα, ήσυχα, χωρίς να φοβάται τον διπλανό του, χωρίς να φοβάται να κυκλοφορήσει, χωρίς να φοβάται να μιλήσει, χωρίς να φοβάται να βγει από την πόρτα του.

Και μέσα σε όλα αυτά να μας προκύψει ξαφνικά και ένας νέος ιός, ιδιαίτερα επικίνδυνος, που ξεκίνησε σε ένα κρουαζερόπλιο, εμφανίστηκε μάλλον σε ένα κρουαζερόπλιο, νόσησε και πέθαναν από τους επιβάτες. Προφανώς έχουν νόσησει και πολλοί άλλοι που ήταν μέσα σε αυτό το πλοίο. Ένας από αυτούς μάλιστα ήταν και ένας Έλληνας, ο οποίος ήδη μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και είναι σε καραντίνα. Έχουμε λοιπόν θέματα για τη δημόσια υγεία που δεν τα είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή αυτή η έξαρση, τη μια να έχουμε το ένα, τη μια ασθένεια, την άλλη να έχουμε κάποια άλλη, είναι και κουραστικό και επιζήμιο και πολλές φορές μας κάνει να χάνουμε αυτό που λέμε τον προσανατολισμό μας. Εκεί που θέλουμε να αφιερωθούμε σε κάτι, που λέμε να δουλέψουμε, να φτιάξουμε, να κάνουμε, ξαφνικά όλα αυτά μας δημιουργούν ένα φόβο και μια συστολή που τουλάχιστον ένα μέρος του πληθυσμού, ένα μέρος του κόσμου τον κάνει να αδρανοποιείται.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
9: .32 λεπτά μετά τις 9 και θα δούμε δύο θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το ένα έχει σχέση με αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα drones, θαλάσσιο drones, το οποίο εντοπίστηκε, που νομίζετε, σε μια σπηλιά στην Νότια Λευκάδα. Εντοπίστηκε σε μια σπηλιά και διαρωτάται κανείς τι θέση είχε αυτό το drone, στο οποίο ήταν απόλυτα τηλεκατευθυνόμενο, προφανώς ελεγχόμενο από κάποιο δορυφορικό σύστημα. Γιατί βρέθηκε στη Λευκάδα, τι σκοπό είχε, ποιος το έστειλε και γιατί το έστειλε. Λοιπόν, μέχρι σήμερα οι πληροφορίες που έχουν τουλάχιστον αναφερθεί δημοσιογραφικά στον Αθηναϊκό Τύπο κάνουν λόγο για ένα σύστημα το οποίο προέρχεται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι σε μια βάση, μάλλον ξεκίνησε από μια βάση στη Δυτική Λιβύη, εκεί που υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, τουρκόφιλη κυβέρνηση που δεν τα πάει καλά μαζί της η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και προφανώς υπάρχει μια συνεργασία ώστε να είναι εκεί πέρα ελιμενισμένα πολλά τέτοια μικρά σκάφη για να χτυπούν, τι νομίζετε, ρωσικά δεξαμενόπλια που μεταφέρουν φυσικό αέριο ή πετρέλαιο σε διάφορα σημεία της Μεσογείου ή του κόσμου. Ουσιαστικά μιλάμε για τη μεταφορά του πολέμου των μετόπων από την Ουκρανία στη Μεσόγειο κατά ένα τέτοιο τρόπο που όμως τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτά τα πολύ επικίνδυνα όπλα δεν θα χτυπήσουν κάποια στιγμή μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, όπως είναι για παράδειγμα η Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι το εξής: τι θα συνέβαινε αν αυτό το θαλάσσιο drones, αντί να βρεθεί σε μια σπηλιά στη Λευκάδα που κάποιος πιστεύουμε εντέχνως το οδήγησε μέχρι εκεί, ήταν σε μια σπηλιά για παράδειγμα στη Ζάκυνθο, στο Μαλαθιά ή κάπου άλλο. Έχουμε πάρα πολλές σπηλιές από τα Σκηνάρια μέχρι τα νησάκια Μαρθονής και Μπελούζου. Υπάρχουν πολλές σπηλιές που θα μπορούσε να ήταν κάπου εκεί. Και τι θα συνέβαινε αν για κάποιο λόγο αυτό το θαλάσσιο drones συνεκρούεται με κάποιο πλοίο, με κάποιο τουριστικό σκάφος από αυτά που μεταφέρουν τουρίστες. Θέλω να πούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνέπειες μιας πολύ ταραγμένης, ανισόρροπης θα λέγαμε εποχής, όπου ο πόλεμος δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα και δεν λαμβάνει υπόψη τις ζωές των αθώων ανθρώπων.

Η κυβέρνηση, όπως είναι φυσικό, το αντιμετωπίζει με διπλωματική αυρότητα το όλο ζήτημα. Είναι βέβαιο ότι έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα και από αυτή την εξέλιξη, όπως και από πολλές άλλες ενέργειες που μέχρι σήμερα έχει κάνει η κυβέρνηση στο Κίεβο, η κυβέρνηση δηλαδή της Ουκρανίας, όχι φιλελληνικές ενέργειες και δράσεις, οφείλουμε να το σημειώσουμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά δεν είναι επί του παρόντος θέματα για συζήτηση. Πρέπει να βγάλει πολύ σοβαρά και πολύ καλά συμπεράσματα και πρέπει να δούμε τελικά από πού πρέπει να φυλαγόμαστε. Δηλαδή, φυλαγόμαστε γιατί έχουμε ένα κίνδυνο από την Ανατολή και το ξέρουμε αυτό. Φυλαγόμαστε γιατί κάποιες δυνάμεις, είτε νότια της Ελλάδος είτε βόρεια της Ελλάδος, δεν είναι απόλυτα φιλικές με τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά θα πρέπει να φυλαγόμαστε και από μια ανύπαρκτη χώρα όπως είναι η Δυτική Λιβύη, που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε έναν διαρκή και μόνιμο εμφύλιο πόλεμο, επειδή σκέφτηκε να φιλοξενήσει τα σκάφη ενός εκ των δύο εμπολέμων στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και νομίζουμε ότι ξεπερνάει τα όρια και τις ευθύνες όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και το ΝΑΤΟ.

Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά, δεν είναι επεξεγέλαση και να το αφήσουμε έτσι όπως είναι το θέμα. Θα περιμένουμε να δούμε και τι άλλη ενημέρωση θα έχουμε από την Αθήνα και πώς θα το χειριστεί βεβαίως αυτό η κυβέρνηση. Διότι από ό,τι ξέρουμε στην κυβέρνηση και σε ορισμένους ειδικά υπουργούς υπάρχει εντονότατη δυσαρέσκεια για τους γενικότερους χειρισμούς που κάνει η κυβέρνηση της Ουκρανίας σε θέματα που άπτονται των ελληνικών συμφερόντων. Παρεμπιπτόντως πρέπει να σας πούμε ότι αυτό το οποίο συνάγεται από πολλά δημοσιεύματα του διεθνούς και ευρωπαϊκού τύπου είναι ότι έχει σπάσει πλέον η μονολυθικότητα της αντιμετώπισης της Ρωσίας από την Ευρώπη. Καθόν τρόπο αυτό γίνεται πριν από μερικούς μήνες, όταν ήταν στο ζενίθ ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια άτυπη εκεχηρία. Έχουν σταματήσει πολλά μέτωπα στα σημεία εκείνα τα οποία έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκατασταθεί στρατιωτικές δυνάμεις από τη μία ή την άλλη πλευρά. Και πλέον οι Ρώσοι ευθαρσώς τις τελευταίες ώρες λένε ότι έχει αρχίσει ξανά ένας διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πολύ σύντομα θα τελειώσει. Βεβαίως, οι Ρώσοι από την πλευρά τους θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος για να απαλλάγουν από τις πολύ σοβαρές οικονομικές κυρώσεις της Δύσης, αλλά για να τελειώσει αυτοί βάζουν ως ρητή προϋπόθεση ότι τα εδάφη τα οποία έχουν καταλάβει στην Ανατολική Ουκρανία και στα οποία εν πολλής κατοικείται από ρωσόφωνους κατοίκους, από ρωσόφωνο πληθυσμό, θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Και επειδή στην Αθήνα είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, το μεγαλύτερο ίσως που αυτή τη στιγμή συζητιέται στα παρασκήνια ή στα παραπολιτικά στέκια των Αθηνών είναι το πότε και πώς θα γίνουν οι εκλογές. Και ξαφνικά ο Κυριακάτικος τύπος χθες πέταξε μια ημερομηνία, μια ημερομηνία που θα λέει κανείς ότι είναι πολύ λογική, είναι πολύ λογικοφανές το επιχείρημα όλων αυτών οι οποίοι διατείνουν ότι δεν μπορεί να γίνουν εκλογές πρόωρα το φθινόπωρο. Πέταξε λοιπόν ο Αθηναϊκός τύπος μια ημερομηνία για πότε λέτε 27 Σεπτεμβρίου του 2026 εθνικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα.

Η πολιτική ατζέντα στην Αθήνα είναι φορτισμένη και φορτωμένη με πολλά θέματα. Θα λέει κανείς ότι παρά την ηγεμονία, την πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις, όπου εμφανίζεται να είναι 10-15 περίπου μονάδες πάνω από το δεύτερο κόμμα, είναι εμφανές ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος στέκονται με δυσπιστία απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και τα θέματα τα οποία προκύπτουν καθημερινά στην επικαιρότητα βάζουν ζητήματα όπου πρέπει η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει με πιστικό, πολιτικό λόγο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Το βέβαιο είναι ότι μετά τον επόμενο μήνα, μετά τον Μάιο του 2026, μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας της παρούσης κυβέρνησης. Ουσιαστικά μπαίνουμε άτυπα στην προεκλογική περίοδο. Θα μπορούσαν να γίνουν υπό αυτές τις συνθήκες εκλογές το Μάιο του 2027. Θα μπορούσαν, αλλά εκείνη την περίοδο, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2027, η Ελλάδα θα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ασκείς Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εποχή όπου υπάρχουν τόσα πολλά καυτά, εχμηρά θα λέγαμε, θέματα στην παγκόσμια σκηνή, είναι μεγάλη πολυτέλεια να κάνεις παράλληλα και εκλογές στη χώρα σου. Γι' αυτό είναι πολλοί από αυτοί που πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν ούτως ή άλλως πριν το τέλος του 2026. Και πότε είναι αυτός ο καταλληλότερος χρόνος? Μα προφανώς το Σεπτέμβριο, άντε το πολύ τον Οκτώβριο, διότι αν δεν προκύψει στη Βουλή κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή η κυβέρνηση που να συμπληρώνει 151 βουλευτές, πολύ απλά σε 25 περίπου μέρες θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές, το έχει πει άλλωστε αυτό ο Πρωθυπουργός, για να δημιουργηθεί μια νέα Βουλή που να μπορεί να δώσει κυβερνητική πλειοψηφία. Και όλα αυτά σε μια εποχή όπου κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις και οι εξελίξεις της χώρας μας με την Τουρκία, τι θα συμβεί στο τρίγωνο Αθήνα-Κύπρος-Ισραήλ ή στο τετράγωνο Αθήνα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος, τι θα συμβεί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς θα πορευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τόσες πολλές και μεγάλες διαφωνίες που ήδη υπάρχουν στους κόλπους της αναφορικά με τη διαχείριση ζητημάτων όπως είναι το Παλαιστινιακό, όπως είναι η Μέση Ανατολή ή ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλα αυτά συνιστούν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εκκρεμότητα.

Πολύ ωραία μουσική, δεν ξέρω ποιος τον έχει γράψει. Νομίζω είναι η φωνή του Λάκη Λαζόπουλου, Δημήτρη. Ναι, είναι ο Λάκης ο Λαζόπουλος που τραγουδάει, είναι και δική του μουσική. Δεν ξέρουμε. Α, του Νίκου Δανίκα η μουσική, ναι. Πολύ όμορφο τραγούδι, να είναι καλά. Και εκείνο τον Γκρέκο Μασκαρά, ρε Δημήτρη, κάποια στιγμή πρέπει που και που να το βάζουμε έτσι για να θυμόμαστε τι σημαίνει ο Έλληνας πολιτικός φιλόσοφος.

Όμορφα ελληνική ήχη, σατυρική στίχη για μια Ελλάδα που την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, που είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, την νιώθουμε πολλές φορές στο πετσί μας, αλλά δεν θέλουμε πραγματικά να την αναπαράγουμε. Πιστεύουμε ότι είναι αυτή η φεδρή εικόνα του παρόντος, είναι η εικόνα της Ελλάδας που δεν θέλουμε να υπάρχει για τις επόμενες γενιές και για την οποία όλοι όσοι μπορούμε αγωνιζόμαστε να την αλλάξουμε.

Για τα όσα συμβαίνουν στην αντιπαράθεση ΗΠΑ με το Ιράν, δεν θα σας πούμε περισσότερα. Τα λέει πάντα όλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια δήλωσή του αρκεί, δεν χρειάζεται κανένα απολύτω σχολιασμό. Απλά, πολύ απλά, η ιστορία μάλλον θα συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες τουλάχιστον ακόμα. Οι Ισραηλοί, βεβαίως, οι οποίοι είναι πολύ πιο διορατικοί, θα λέει κανείς εγκεφαλικοί, μελετούν τις εξελίξεις και περιμένουν να δράξουν την ευκαιρία για να χτυπήσουν το καθεστώς του Ιράν. Για το Ισραήλ το μόνο συμφέρον στην περιοχή είναι να πέσει αυτό το καθεστώς, να αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη στο Ιράν, να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει τον πολεμοχάρη χαρακτήρα των μουλάδων και θα μπορέσει να συνυπάρξει τουλάχιστον με τις χώρες εκείνες της Δύσης, οι οποίες έχουν μια δική τους ατζέντα για τη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι γράφει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος. Καταρχήν πρέπει να σας πούμε ότι στην Τουρκία γίνεται πολλή συζήτηση για έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ξαφνικά τρελάθηκαν όλα τα μέσα ενημέρωση, εφημερίδες, κανάλια, ραδιόφωνα και μιλούν για πόλεμο που μπορεί να γίνει τους επόμενους.

μήνες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αφού βεβαίως προηγηθούν κάποιες μάχες με το Ισραήλ. Θεωρούν δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια συμμαχία και μάλιστα αυτοί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί στη Βόρεια Κύπρο. Να υπάρξει αντιπαράθεση πολεμική Ισραήλ-Τουρκία στη Βόρεια Κύπρο, εκεί που δεν είναι έδαφος του ΝΑΤΟ, και από εκεί και πέρα αυτός ο πόλεμος να επεκταθεί με την Ελλάδα. Και βλέπουν και πολύ άσχημα, πολύ αρνητικά την εμπλοκή της Γαλλίας στα της Ανατολικής Μεσογείου. Βγάζουν λοιπόν ένα νόμο και πρόκειται να τον κατεβάσουν στην Τουρκική Βουλή, που τι λένε ούτε λίγο ούτε πολύ, αδιαφορούν τι λέει το Διεθνές Δίκαιο, αδιαφορούν τι γράφουν οι διεθνείς συνθήκες και λένε πολύ απλά ότι το ιδεολόγιο με το όνομα Γαλάζια Πατρίδα, ότι δηλαδή περίπου η μισή Μεσόγειος είναι τουρκική, το αποφασίζουν με ένα δικό τους νόμο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, που βεβαίως είναι πολύ άσχημη, γιατί θα σημαίνει αμέσως την όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την επιβάρυνση του κλίματος και της ατμόσφαιρας στην Ανατολική Μεσόγειο, η εφημερίδα Εστία σήμερα γράφει ότι αυτή η κίνηση της Τουρκίας είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να επεκτείνει στα 12 μίλια τα θαλάσσια σύνορά της. Τίτλος: ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια μονομερές σε οριοθέτηση της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικίως και εξυπαρχής εντενίτιο, όπως είναι ο όρος στα λατινικά, όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, Κάζους Μπέλι, Φαλακρηπίδα, ΟΣ και ένα αέριο χώρο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί ποτέ από καμία ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υπάρχει πάντα το φρένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από τη Ρωσία, ότι δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξουμε ένα πολεμικό μέτωπο στο Αιγαίο και ότι κάποια στιγμή θα βρούμε έναν συμβιβασμό, θα πιστεί και μία και άλλη πλευρά να βρεθεί ένα συμβιβασμό. Επειδή λοιπόν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από το καιρό που μπήκε το θέμα του δικαίου της θάλασσας στον ΟΗΕ και έγινε διεθνής νόμος και δεν βρίσκουμε άκρη με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι ναι, πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να κάνει την κίνηση, να επεκτείνει στα 12 μίλια την αιγαιαλίτιδα ζώνη στο Αιγαίο, να αλλάξει γενικά την εικόνα του Αιγαίου και από εκεί πέρα να είναι έτοιμη, αν προκύψει ζήτημα, να αμυνθεί κυρίως στο χώρο των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Τα νέα σήμερα στην πρώτη σελίδα έχουν ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αναφορικά με το περίφημο αυτό θαλάσσιο drone, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Με τίτλο «Το drone μίλησε», τη λέξη μίλησε σε εισαγωγικά, και υπέρτιτλο «Αποσυναρμολογήθηκε», γράφει τα εξής. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και γιατί έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε φύλο και φτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μια είδηση, μια πληροφορία. Δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος χτενίζουν όλο το Ιόνιο, μήπως και βρουν και κάπου αλλού ανάλογα πλοία που τα θεωρούν ότι είναι πλωτές βόμβες. Να θυμάστε, αγαπητοί φίλοι, όσοι ταξιδεύετε εδώ γύρω από τη Ζάκυνθο, αυτό το θαλάσσιο ντρόνς ήταν ένα μικρό σκάφος μήκους 4-5 μέτρων, πολύ χαμηλού ύψους, βαμμένο γκρι μαύρο, το οποίο επάνω στο κέντρο ακριβώς του σκάφους υπάρχει ένα βαρέλι με εκρηκτικά, με γεμάτο εκρηκτική ύλη. Είναι αυτό το οποίο μετά την πρόσκληση εκρήγνεται και προκαλεί ζημία σε οποιοδήποτε σκάφος ή οποιοδήποτε χώρο προσγειωθεί αυτό το θαλάσσιο ντρόνς.

Άλλο μεγάλο θέμα για την εφημερίδα και για την ελληνική κοινωνία, η υπόθεση με τον Χαν Ταϊό. Ξεκίνησε η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χαν Ταϊό. Γράφει σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζεροπλοίου. Νοσηλεύεται ήδη στο νοσοκομείο Αττικών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πράγμα θα σταματήσει εκεί. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε νέα κρούσματα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Να είμαστε αισιόδοξοι, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Αλλήμον αν περάσουμε αυτά τα οποία περάσαμε με τον κορονοϊό, να περάσουμε τώρα και με τον Χαν Ταϊό. Η απογευματινή σήμερα έχει ως κύριο θέμα 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, τη αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027, κατάργηση της προσωρινής σύνταξης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας και εισφορών, μεγαλύτερα κίνητα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο, για 600.000 υποχρέωση σβήνει η προσωπική διαφορά.

Και για μια ακόμα είδηση, μπορεί εμείς να είχαμε χθες επεισόδια στον πύργο, στον ποδοσφαιρικό αγώνα Ζάκυνθος Πύργος, αλλά στην Αθήνα στέφθη πρωταθλήτρια για 14η φορά η ομάδα της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία πάντα είναι πάρα πολύ συμπαθής σε όλους τους φιλάθλους, όχι στους οπαδούς, τους φιλάθλους, και δεν είναι από τις ομάδες εκείνες που θα λέει κανείς πρωταγωνιστούν τόσο όσο ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός στο εθνικό μας πρωτάθλημα. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη επιτυχία της, συγχαρητήρια και μπράβο στους οπαδούς της ομάδας που έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν.

εφημερίδα των συντακτών προβάλλει σήμερα την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός». Είναι σαφές ότι βήμα με βήμα, μέρα με τη μέρα, ο Αλέξης Τσίπρας προωθεί την ανακοίνωση του επίσημου κόμματος που θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τις δικές του τουλάχιστον εξαγγελίες. Άλλο μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2», η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβισης. Ο Ελεύθερος Τύπος προβάλλει την ομιλία του Πρωθυπουργού με τίτλο «Ισχυρή κυρίαρχη και αξιόπιστη Ελλάδα, μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030», είναι μία από τις δηλώσεις που έκανε στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας και με μεγάλα ξύλινα γράμματα, όπως λένε οι παλιοί δημοσιογράφοι, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη σε θέση μάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Και μια μεγάλη φωτογραφία στη μέση της εφημερίδας, ανεξέλεγκτη πλέον εγκληματικότητα, γάζουσαν με ούζι. Ούζι είναι αυτόματο, το οποίο έχει περίπου 90 σφαίρες από ό,τι μου έχουν πει, και μπορεί να γαζώσει πραγματικά έναν άνθρωπο σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γάζουσαν, λέει, με ούζι γυναίκα έξω από κέντρο διασύνδεσης στην Καλλιθέα. Πιο κάτω, καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό για τον Έλληνα, ο οποίος είναι ύποπτος για τον Χανταϊό. Να το δούμε αυτά. Η αιστεία, σας είπαμε, τη γράφει. Είναι εθνικό θέμα μπροστά για την αιστεία. Υπάρχουν εφημερίδες που καμιά φορά δεν τις αγγίζουμε, διότι πραγματικά γράφουν πράγματα που δεν μπορούμε και εμείς να τα αναπαράξουμε. Θεωρούμε ότι είναι τοξικά. Αν μη τι άλλο, δηλαδή επιζήμια και επιβλαβή για την ενημέρωση. Η εφημερίδα Πολίτικα έχει ως κύριο θέμα τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι οι άνθρωποι του Πρόεδρου. Αυτή είναι η Dream Team, δηλαδή η ομάδα ονείρου του Τσίπρα. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Πάντως, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι ακριβώς γίνεται εδώ στη Ζάκυνθο, μέχρι σήμερα η εικόνα που υπάρχει, μπορεί να ανατραπεί όμως από μέρα σε μέρα, είναι ότι η παλιά ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον μετακομίζει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Και η εφημερίδα Δημοκρατία έχει ακριβώς αυτό το θέμα που σας λέγαμε στην αρχή. Πρώτο πυλόν, η μητέρα όλων των προκλήσεων. Μεγάλη φωτογραφία, Ταγίπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μεγάλα ξύλινα γράμματα, τουρκική εισβολή διανόμου. Ο Οσκάρ Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Ως γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Τι προβλέπετε για την Ανατολική Μεσόγειο? Προσέξτε, είναι ο γνωστός χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, που είναι λίγα μίλια έξω από την Κρήτη. Περιλαμβάνει τη Γάβδο, περιλαμβάνει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή τα ελληνικά νησιά έχουν τουρκική θάλασσα. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Σκεφτείτε δηλαδή, να πούμε, ένα μεγάλο νησί, τη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα. Είναι ένα μεγάλο νησί. Για φανταστείτε γύρω από τη Μεγάλη Βρετανία τα νερά να μην ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά να ανήκουν για παράδειγμα στη γειτονική Γαλλία ή σε κάποια άλλη χώρα. Είναι τρελά, είναι παρανοϊκά. Είναι αυτό που λέμε ότι όπου φεύγει η λόγη έρχεται η παράνοια, και όπου έρχεται η παράνοια δεν είμαστε πολύ μακριά από τον πόλεμο. Αυτό να το θυμόμαστε, αυτό να το ξέρουμε. Ζούμε σε μια πολύ ευαίσθητη και άθραυστη περιοχή. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν μπροστά μας. Τίποτα δεν μας εγγυάται ότι θα ζούμε πάντα ειρηνικά με την Τουρκία.

0: Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιος της αδερφής του Κυριάκου, της Κατερίνας, ο οποίος παραιτήθηκε κάποια στιγμή για το σκάνδαλο με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Δίπλα, ομοβροντία των συνταγματολόγων Βενιζέλου, Μενεδάκου, Ράμου και Λαζόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πιο πάνω αριστερά, βεβήλωση χριστιανικού νεκροταφείου στην Ήβρο. Αυτά είναι πολύ άσχημα πράγματα. Εντάξει, ζωντανή, αλλά όχι και νεκρή. Νεκρή δεν μας φταίνει σε τίποτα. Πιο δίπλα δεξιά, έσχος, κυβερνητική αφωνία για το πλεισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιουνίου. Είναι η ιστορία με την Ουκρανία, που σας είπαμε πριν λίγα λεπτά. Συνταγματική αναθεώρηση ύποπτα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Αυτά είναι όλα τα θέματα της ημέρας από τον Αθηναϊκό Τύπο. Και να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σήμερα παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στα ελληνικά νησιά και την υπηρετική Ελλάδα. Όσοι σας ενδιαφέρεστε, παρακολουθήστε μετά το μεσημέρι τι ακριβώς θα ανακοινωθεί επίσημα. Αν και λίγο πολύ όλα αυτά τα θέματα είναι γνωστά. Δευτέρα 11 Μαΐου, σήμερα αγαπητοί φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι, καλή εβδομάδα να έχετε όπου και αν μας ακούτε. Εδώ όμως σας αφήνουμε από τον Δημήτρη Στραβόλεμο που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Σύντο που ήταν και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Σύντο, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, Θοδωρός Βασιλακόπουλος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σημειώνει σε ανάρτησή του πως ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνο λόγους. Την ίδια ώρα θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός γνωστοποίησε εχθές ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας έχει ανακοινώσει ότι οι 2 τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μία από την Αυστραλία και μία από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $99,4 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέστρεψε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε αρχικά πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκίνητου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Πολάτη Κορινθίας, καθώς βρέθηκε νεκρός ένας 69χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα από όπλο, ενώ τον άνδρα βρήκε σκηνικό του πρόσωπο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της αυτοκυρίας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτε. Στα FM. Many a day through, where options abound, even though my tears are dried.

0: Μονάχα επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα playoff στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα, ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, πολύ βραχνός από το Σαββατόβραδο και ύστερα. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά 210-48-00-170-174 και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, τα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη που προσέφεραν στους Σλάβους το αλφάβητο.

Λοιπόν, ιστορίες από το Σαββατοκύριακο. Ιστορία πρώτη, δονήσεις στο Ολυμπιακό στάδιο, η συναυλία των Metallica ήταν αυτό που λένε στην Ήπειρο Talk of the Town. Όσοι δεν ήταν εκεί, ζήλευαν που δεν ήταν εκεί, εκτός από μερικούς που δεν ζήλευαν καθόλου. Και γενικώς οι εντυπώσεις ήταν, τι να πω, εντυπωσιασμένες. Οι Metallica έκαναν ένα μεγάλο κοπλιμέντο στο αθηναϊκό κοινό και στην ελληνική μουσική. Έπαιξαν μια δικιά τους διασκευή του Ζορμπά. Έπαιξαν και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή που την έχουν στάνταρ στο πρόγραμμά τους, που είναι η διασκευή στο τραγούδι στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε, η έκσταση του χρυσού από εκείνη την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, δονήσεις στη Φιλαδέλφια. Να, δύο από τα θέματα που μας άφησε το Σαββατοκύριακο η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια. Όλοι συμφωνούμε ότι με βάση την απόδοση όλης της χρονιάς, τη δική της και των υπολείπων, μάλλον δικαίως το πήρε. Και ακόμη ένα από τα αυτά που μας άφησε πίσω η περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της, την Παρασκευή το βράδυ, η Σία Κοσιόνη είπε την τελευταία καληνύχτα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Της αφιερώνω το τραγούδι αυτό, Respect. 45 χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, έχω συνεργαστεί με πολλούς συνδοαδέλφους, αλλά τη Σία την ξεχωρίζω, ήταν μια χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της. Ήταν εξαιρετική ως συνάδελφος, ήταν σπουδαία κάνοντας την πιο απαιτητική δουλειά στο τηλεοπτικό σύμπαν, και το πρόσωπό της ταυτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, με ένα δελτίο ειδήσεων που μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει την μεγάλη αρετή ότι δεν ιεραρχεί ποτέ τα θέματα του με βάση την εικαζόμενη εμπορικότητά τους. Δεν θα έκανε ποτέ πρώτο θέμα ένα συνταρακτικό από το αστυνομικό δελτίο, για παράδειγμα. Ιεραρχεί τα θέματα του βάσει της σημασίας που νομίζει ότι έχουν. Αυτό είναι μια αρετή σπάνια και η Σία εκπροσώπησε αυτήν τη λογική δελτίου. Αυτά έρχονται, αυτά αφήνουμε πίσω μας, τι έχουμε μπροστά μας. Στην εβδομάδα που αρχίζει έχουμε δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα με πελώρια διεθνή σημασία, το ταξίδι στα τέλη της εβδομάδας του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι. Εδώ έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, για το οποίο ξοδεύεται πολύ μελάνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χωρίς απρόπτα. Το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Για να δούμε πώς θα είναι το συνέδριο. Όλοι το περιμένουν. Αυτά είναι τα δύο ραντεβού της εβδομάδας που αρχίζει, τα δύο μεγάλα θρίλερ που είχαμε σε εξέλιξη και το ένα εξακολουθούμε να το έχουμε. Το ένα είναι το θρίλερ με την κρουαζιέρα και τον Χανταϊό. Φαίνεται ότι ο πανικός ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, όπου και αν εκδηλώθηκε, αλλά αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θυμάμαι την εποχή του COVID, κάποιος έλεγε ότι τον παλιό καλό καιρό, στα αρχαία χρόνια, στα χρόνια του Μεσαίωνα δηλαδή, όταν οι πανδημίες άρχισαν να εμφανίζονται, ένας ιός ταξίδευε με την ταχύτητα που ταξίδευε ένας άνθρωπος, δηλαδή τα πόδια του, το άλογό του, άντε και ένα ιστιοφόρο καράβι. Τώρα πια ταξιδεύει με την ταχύτητα ενός Boeing που κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγες ώρες. Το άλλο μεγάλο θρίλερ είναι η σχέση Ιράν-Τραμπ. Είχε δοθεί πριν μερικές ημέρες η πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, ήταν μια σελίδα όλοι και όλοι, 14 σημεία. Περιμένανε την απάντηση. Η απάντηση δόθηκε χθες. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η απάντηση πολύ τον απογοήτευσε και πολύ τον στενοχώρησε. Και αν δεν αλλάξουν μυαλά οι Ιρανοί, θα, μέσα σε δύο εβδομάδες, λέει, θα έχουμε βομβαρδίσει όλους τους στόχους που θέλουμε. Άκουσα την δήλωση, διάβασα μάλλον τη δήλωση, και λέω, κάτι μου θυμίζει. Έψαξα λίγο το αρχείο και βρήκα ότι πριν μερικές εβδομάδες, αρκετές εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει: έχουμε ήδη χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν, δεν έχουμε άλλο στόχο να χτυπήσουμε. Ας πούμε χρόνια πολλά. Ο Eric Burton των Animals και της solo καριέρας, ένας σχεδόν συμπατριώτης μας, το περισσότερο μέρος της ζωής του το περνά τώρα πια εδώ στην Αθήνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι γεννημένος μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου. Πολιτικά, το Σαββατοκύριακο έφερε νέες σελίδες στο διστοπικό φάκελο των υποκλοπών. Νέα δεδομένα. Ένα πρώτο δεδομένο είναι η πρώτη συνέντευξη μετά από πόσο, κάμποσα χρόνια, 3,5 χρόνια νομίζω, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, είπε: εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δηλαδή ήταν μια δήλωση που λέει: εγώ ανέλαβα την ευθύνη, αλλά δεν είχα την ευθύνη.
Και είπε και κάτι ακόμη, ότι όταν έχεις από τη μία πλευρά, και μάλλον για να το πω όπως το διατύπωσε, και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μένου Μελούς, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ένας δικαστικός, απόστρατος τώρα, αλλά ήταν μετά την συνταξιοδότησή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ο κύριος Μενουδάκος, σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο Βήμα, στη Δήμητρα Κρουστάλη, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στη διερεύνηση των υποκλοπών ενισχύει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, η οποία οφείλεται και στους εν ενεργεία δικαστές. Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δεν πρέπει να κάνουν χάρες στην κυβέρνηση, και ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υποφελείται η κυβέρνηση. Και λέει επίσης για το συγκεκριμένο ότι όταν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο πρωτοδικείο και στα οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου, που πρόκειται για νέα στοιχεία που συνηγορούν στο να συνεχιστεί η έρευνα, θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσεις νέα στοιχεία για να δεις αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Η απόφαση του πρωτοδικείου περιέχει νέα δεδομένα και όχι μόνο κρίσεις, άρα η έρευνα έπρεπε να προχωρήσει.

0: πίσω στην, στο μικρό μας κόσμο, εδώ στην περιοχή μας. Μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας προκάλεσε αναταράξεις και κάποια ανησυχία. Είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στο 1995, τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον περίφημο νόμο του Κάζους Μπέλι, πως αν η Αθήνα επεκτείνει, όπως της δίνει δικαίωμα το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα ήταν αιτία πολέμου. Τώρα η περίφημη γαλάζια πατρίδα και οι χάρτες που την συνοδεύουν και που περίπου θεωρούν ότι η ευθύνη για το Αιγαίο μοιράζεται περίπου στη μέση του, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, ίσως επιστρέψει, αναγγέλλεται μάλλον ότι θα επιστρέψει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ήρθε και στο Ευρωκοινοβούλιο με μια κίνηση που έκαναν Έλληνες Ευρωβουλευτές. Ένας από αυτούς, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσούμα.
0: Τι κάνατε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε δημοσίευμα του Bloomberg και άλλων μεγάλων μέσων διεθνών ότι ετοιμάζεται η τουρκική εθνοσυνέλευση να υιοθετήσει νομοθέτημα όπου η γαλάζια πατρίδα, από εκεί που μέχρι τώρα είναι ένα αφήγημα ή μια περιγραφή, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να προέκυψε από μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά μπορεί να έχει και δοθεί σκόπιμα από την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να ανιχνευτούν, να δουν τις πιθανές αντιδράσεις Ελλάδας και Κύπρου. Όταν λοιπόν εμείς το είδαμε, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καταθέσαμε μια ερώτηση προς την Τάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, αν γνωρίζει αυτή την πρόθεση της Τουρκίας και στην περίπτωση που το γνωρίζει, πώς την κρίνει. Δεύτερη ερώτηση είναι εάν προτίθεται να προβεί σε κάποιες κινήσεις προκειμένου να αποτραπεί η κατάθεση ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ίσως κατά τη γνώμη μου, που προκάλεσε και την έντονη ενόχληση της Άγκυρας, ήταν ότι είπαμε σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να εξεταστούν κυρώσεις σε βάρος των μελών της τουρκικής κυβέρνησης που θα εισηγηθούν το συγκεκριμένο νομοθέτημα.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
1: μπορεί να το κάνει μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη στιγμή που εμείς ως ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμε, ανοίγει ένα θέμα. Θέλω να θυμίσω ότι οι σοσιαλιστές είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του Ευρωκοινοβουλίου και εγώ έχω και την ιδιότητα του αντιπροέδρου των σοσιαλιστών για θέματα διεθνή και άμυνας. Άρα αποκτά η ερώτησή μας και έναν συγκεκριμένο συμβολισμό πέρα από αυτό καθεαυτό το κείμενο. Η διαδικασία λοιπόν.
0: Είδα αντίδραση πάντως, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιευμάτων. Αυτό που μάθαμε είναι ότι πολλές τουρκικές εφημερίδες, κάποια μάλιστα το έκανε και πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Η ενόχληση της Άγκυρας φάνηκε αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε πολύ καλά που χτυπήσαμε το πρώτο καμπανάκι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση το ξέρει και κάνει τις δικές της κινήσεις χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστον εκεί που μας αναλογεί εμάς ευθύνη, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την ιστορία να προχωρήσει έτσι. Και φαντάζομαι ότι σε ένα περίπου 1,5 μήνα που είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η ύπατη εκπρόσωπος, θα έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να δουν ποια θα είναι η συγκεκριμένη απάντηση.
0: Άρα η κίνησή σας έχει έναν προληπτικό χαρακτήρα, κινηθήκατε έγκαιρα για να χτυπήσετε
1: και να
0: προκαλέσετε ενδεχομένως να δούμε τι θα προκληθεί ακριβώς.
1: Κάθε φορά, σχεδόν πάντα στα ελληνοτουρκικά, ερχόμαστε μετά την εκδήλωση δράσης της Τουρκίας. Ας κάνουμε επιτέλους κάτι σε μια προσπάθεια να προκαταλάβουμε μια κίνηση η οποία, ξέρετε, από το να περιγράφεις την γαλάζια πατρίδα ως ένα ευχολόγιο μέχρι το να το νομοθετήσεις και να αποκτήσεις την ισχύ του εσωτερικού δικαίου είναι μια μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να το αποτρέψουμε.
0: Ναι. Έχετε κάποια εξήγηση γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί
0: το έρχεται τώρα στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία τώρα.
1: Έχει προηγηθεί πριν λίγες εβδομάδες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υπογράφει ο Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Νάτσο, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για την Τουρκία, η οποία ενόχλησε και αυτή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι αναφέρει τα αυτονόητα των αξιών της Ένωσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Και βεβαίως καταγράφει μέσα μετά από δική μας παρέμβαση έγινε αυτό το γεγονός ότι η Τουρκία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια έχει επίσης ενοχλήσει την Τουρκία, ίσως να είναι μία κίνηση, αλλά κάθε χρόνο περίπου έτσι είναι οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη θέλουν να έχουν στενότερες σχέσεις με την Τουρκία, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει βασικές αρχές που σχετίζονται με τις αξίες της ίδιας της Ένωσης, όπως είναι αυτά που σας προείπα, η διαφάνεια, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και κυρίως ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτό, να ενεργοποιήσουμε το περίφημο άρθρο 42.7, που είναι το άρθρο για την αλληλεγγύη σε περίπτωση επίθεσης μιας τρίτης χώρας σε βάρος κράτους μέλους. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ενοχλήσει, αλλά είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα αυτονόητα, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μανιάτη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.

Ακούτε σκάκι και το κομμάτι είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Το ημερολόγιο αυτής της μέρας, όπου έχει σημειωμένα πολλά και διάφορα, πολιτικά και διεθνή και μουσικά. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλης της ιστορίας, γεννημένος σαν σήμερα, ο Irving Berlin. Έζησε 101 χρόνια, έγραψε κάτι περισσότερο από 1500 τραγούδια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Εδώ, με τη φωνή του Louis Armstrong, ντουέτο με την Ella Fitzgerald, αλλά η Ella μπαίνει αργότερα. But it doesn't thrill me half as much. Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω, το ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε πρακτικά. Δηλαδή, ξέρουμε την πρωταθλήτρια, είναι η ΑΕΚ. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού, το μεγαλύτερο κάθε χρονιά, στον τελικό του Champions League. Θα γίνει στη Βουδαπέστη. Και αν θέλετε να ζήσετε αυτή την μοναδική εμπειρία, μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, δηλαδή να ζήσετε τρεις μέρες στη Βουδαπέστη τις ημέρες του τελικού και στο γήπεδο βέβαια την ώρα του τελικού. Να θυμίσω επίσης ότι σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε τους όρους με τους οποίους μπορείτε να υποφεληθείτε από αυτήν την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Σας βοηθάει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό επιτόκιο λόγω της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, πρόγραμμα TEPIH 3. Αυτή είναι η Ella Fitzgerald. Διακοπή διαφημίσεις.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3.
1: Εμείς 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θετικό στο χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επίσης, μια Γαλλίδα επιβάτη του κρουαζιερόπλου έχει βρεθεί θετική στον ιό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρία.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Καλημέρα και πάλι, Σκάκη, το κομματρία. Ημερολόγιο Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Είναι η μέρα που οφείλουμε μια σπονδή στο μεγάλο Bob Marley. Σαν σήμερα, 1981, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 36 ετών και όμως πρόλαβε να αλλάξει πολύ. Να αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ήχο που έγινε πια ο ήχος της ζωής μας εδώ και τόσα χρόνια.

0: μηνύματα για το θέμα των υποκλοπών. Τα κρατώ, θα επανέλθω, αλλά τώρα ας βάλουμε έναν επίλογο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν επίλογο σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση και αναταραχή που προκάλεσε το επεισόδιο με το γνωστό κουραζιερόπλιο και τον Χανταϊό και το θρίλερ του που θα πάει, πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες του. Ένας επιβάτης Έλληνας που ήταν στο κουραζιερόπλιο, όπως έχετε ακούσει, είναι από το πρωί εδώ σε ελληνικό έδαφος, θα είναι σε καραντίνα για κάμποσες μέρες στο Αττικό νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακάλεσα τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, που είναι καθηγητής μικροβιολογιας, διευθυντής του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι για να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακρή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, επειδή έγιναν πολλές συγκρίσεις με τον κορονοϊό, λέω, ο κορονοϊός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας καινούριος ιός που η επιστήμη δεν τον γνώριζε, εσείς δεν τον γνωρίζατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε καινούριο ιό, είναι ένας ιός που είναι γνωστός αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά πέρα από αυτό, πέρα ότι είναι ήδη ένας γνωστός, ένας ιός που υπήρχε και είναι γνωστός, όπως το στέλεχος των Άνδων που εντιμεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει και άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν γενικά οι Χανταϊοί, δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν σε πανδημικά στελέχη. Όπως συμβαίνει με ένα στέλεχος COVID, σε ένα στέλεχος κορονοϊού ή με ένα στέλεχος γρήπης. Είναι τελείως η επιδημιολογική πορεία μιας τέτοιας λίμωξης, μιας τέτοιας ιογενούς ζωοανθρωπονόσου, όπως είναι η λίμωξη από τον Χανταϊό, σε σχέση με την λίμωξη που εμφανίζεται από έναν κορονοϊό ή από έναν ιό της γρήπης, τελείως διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά δεν τον καθιστούν ικανό, μπορεί να κάνει σειρές κρουσμάτων σε μια περιοχή, ιδιαίτερα όπως είδαμε τώρα στο κουραζιερόπλιο, ακριβώς λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στο κουραζιερόπλιο, γι' αυτό και οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ αυστηρές, τα πρωτόκολλα υγιεινής είναι πολύ αυστηρά στα κουραζιερόπλια. Μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια κλάστερ, τέτοιες μικρές εξάρσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ο κορονοϊός να προκαλέσει μια πανδημική έξαρση όπως είδαμε με τον COVID.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα, ως προς αυτό δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, αλλά ήταν μια
1: υπάρχει πολύ φοβία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχει δημιουργηθεί πολύ φοβία. Πρέπει η πληροφόρηση να είναι αντικειμενική, ξεκάθαρη, με διάβγεια και με διαφάνεια.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το επεισόδιο λειτουργήσε ως υπόμνηση. Κοντεύαμε να ξεχάσουμε, έχει περάσει αρκετός καιρός από την πανδημία του COVID και κοντεύουμε να ξεχάσουμε αυτή την προειδοποίηση που πήραμε τότε. Είναι μια προειδοποίηση για το πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε κάτι που μπορεί να είναι πιο σοβαρό από τον συγκεκριμένο Χανταϊό. Και το ερώτημά μου κυρίως είναι από τον COVID και ύστερα, σαν παγκόσμιο σύστημα υγείας και εθνικό, έχουμε μάθει κάτι, έχουμε αλλάξει κάτι, είμαστε περισσότερο έτοιμοι, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με εκείνο, να αντιδράσουμε καλύτερα?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον COVID. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σε πολλά επίπεδα, να ξεκινήσουμε από την ταχύτερη ανάπτυξη των εμβολίων, που πια έχουμε την τεχνολογία που την είδαμε να εφαρμόζεται στον COVID, που είχαμε παραγωγή εμβολίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε την ικανότητα πολύ γρήγορα και με την τεχνητή νοημοσύνη και σήμερα πολύ γρήγορα να γίνει ταυτοποίηση ενός νέου παθογόνου που θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά πανδημίας. Αλλά από την άλλη, είδαμε επίσης και συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης σε πολλές χώρες να επενδύουν σε συστήματα. Είδαμε πολύ καλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης να αναπτύσσονται, που παρέχουν αντικειμενικές και με διαφάνεια πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, είδαμε και, για παράδειγμα, την ανάπτυξη φαρμάκων. Υπάρχουν πανδημικά στελέχη ή βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν πανδημία, που δεν χρειάζεται μόνο ανάπτυξη εμβολίων, χρειάζεται και ανάπτυξη φαρμάκων. Είδαμε μια καθυστέρηση, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη των φαρμάκων σε διεθνές επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Επίσης, έχουν γίνει διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, παγκόσμιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Έχουν συσταθεί, κατά πόσο όμως είναι αποτελεσματικοί στο να, ενώ σε θεσμικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν, το πόσο σε μια πραγματική δοκιμασία μπορεί να είναι αποτελεσματική, είναι κάτι το οποίο παραμένει ένα ερωτηματικό. Και το βασικότερο που έχουμε σήμερα είναι οι μεγάλες ανισότητες μέχρι των χωρών, που η κλιματική αλλαγή έρχεται ακόμα περισσότερο να μεγαλώσει αυτές τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Ξέρουμε πια πολύ καλά σήμερα ότι διάφοροι ζωοανθρωπονόσοι, ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αποψήλωσης των δασών, της πολύ στενής επαφής ζώων ανθρώπων που έχουμε σήμερα λόγω της υποψήλωσης των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών, του τουρισμού, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων παθογόνων. Παρ' όλα αυτά, αυτά που θα λέγαμε που προκαλούν προβλήματα σήμερα είναι η υπόπτωση και εν μέρει και η, το να μην υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση μετά τον COVID-19. Πολλές κυβερνήσεις μάλλον έχουν χάσει σε σχέση με τη χρηματοδότηση στο να γίνουν συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ή συστήματα υγείας τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Άρα το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Πολιτικό θα έλεγα και θέμα διάβγειας και διαφάνειας της πληροφόρησης. Είχε σαν αποτέλεσμα τα κενά που υπήρχαν στην πληροφόρηση και σαν αποτέλεσμα με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που υπονομεύουν στην ουσία τα συστήματα δημόσιας υγείας. Και είναι κάτι που και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να το δουν με μεγαλύτερη προσοχή, να αναπτύξουν καλύτερα συστήματα επιτήρησης. Η χώρα μας είχε, για παράδειγμα, την ευκαιρία να αναπτύξει καλύτερα συστήματα επιτήρησης στον COVID. Θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα καλύτερα, όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, και παλιότερα, αν θυμάστε, με την πανδημία ή τα 1-1, το 2009, που μπόρεσε και να αναπτύχθηκε το Sentinel την εποχή εκείνη. Είχαμε την ευκαιρία για να έχουμε τέτοια συστήματα που θα έχουν διαφάνεια, πρόσβαση σε όλους και αντικειμενικότητα, που είναι πολύ σημαντικό. Η δημόσια υγεία θέλει αντικειμενικότητα στην πληροφορία. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη είναι κάτι που το τόνισε τελευταία ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου

Σήμερα είναι σαν η μέρα που έφυγε από τη ζωή, το λέει το ημερολόγιο, το 1990, πολύ νέος, 56 ετών, 55, ο Στράτος Διονυσίου, μια τεράστια φωνή και μεγάλη φυσιογνωμία. Τον θυμήθηκα γιατί μιλούσα πρόσφατα με τα παιδιά του, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για το γήπεδο της Λεωφόρου, στα οποία και τα δύο παιδιά, και ο Στέλιος και ο Άγγελος, είναι τακτικοί θαμώνες. Η φωνή του Στράτου ήταν τεράστια και είναι στα αυτιά όλων μας. Εδώ τώρα ένα από τα τραγούδια που έχει πει, νομίζω ότι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Δοκιμάζουμε την αντοχή ενός τέτοιου τραγουδιού από μια φωνή εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι μια κοπέλα που ονομάζεται Λιφ Σάντσες, Τουρκάλα, είναι, αλλαζή στην Ισπανία, τζαζίστα. Της άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό και το έκανε διασκευή.

0: Μια μικρή σημείωση στα δικά σας μηνύματα, πολλά μηνύματα για αυτά που για τις αναφορές στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών του Predator. Ένας φίλος, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ιωάννης, λέει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων καταλαμβάνει το 1,5 με 2% στο ενδιαφέρον του κοινού στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό, λέω εγώ. Λέει επίσης ότι τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν την ίδια εποχή που παρακολουθούσαν και την Εύα Καηλή. Τότε παρακολουθούσαν πολλούς σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, λέει ο κύριος Ιωάννης. Εντάξει, πες ότι είναι έτσι αυτό. Το θέμα δεν είναι πια αυτό. Το θέμα είναι ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάνοντας δική της αυτοτελή έρευνα, επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν Ανδρουλάκης, ήταν 115 βεβαιωμένες παρακολουθήσεις ανάμεσά τους πολλοί υπουργοί και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για άλλη τάξη ως πρόβλημα. Και ένας άλλος φίλος, ο Άλκης, λέει ότι αν μια δικαστική απόφαση δεν συνάδει με τις απόψεις σας, πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και όχι να στοχοποιείτε τους δικαστές, γιατί δεν έχει ακουστεί ούτε ένα επιχείρημα κατά της απόφασης Τζαβέλα, πέραν του ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Το επιχείρημα, τη συνέντευξη του Ντίλιαν δεν την έχει επικαλεστεί κανένα στα σοβαρά στο νομικό σύμπαν. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, μίλησε προχτές σε ένα συνέδριο ποινικολόγων. Ο κ. Μενουδάκος μίλησε στο Δήμα. Αυτό που επικαλούνται είναι το κόρπους των 1.600 σελίδων των πρακτικών της δίκης στο μονομελές πρωτοδικείο, όπου κατά τη γνώμη των πολλών νομικών ειδικών ακούστηκαν και προσφέρθηκαν καινούργια δεδομένα που θα δικαιολογούσαν μια νέα έρευνα. Αυτό. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Τέτοια αισιοδοξία στις αγορές στα τέλη Παρασκευή Σαββατοκύριακο διαψεύδεται. Η απάντηση του Ιράν δόθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ την χαρακτήρισε απογοητευτική. Η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι, τελειώνει με μια επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Να δούμε πώς συνδέονται το ένα με το άλλο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έχει κανείς, λέω, η υποψία είναι ότι όλα αυτά είναι, ας πούμε, ένα παιχνίδι με το χρόνο, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να πάει στο Πεκίνο και να έχει σε κρίση ανοιχτό το θέμα, το θέμα του πολέμου στον κόλπο. Συμφωνείς?
2: Αυτός ήταν ο λόγος, ο Παύλο, που είχε μεταθέσει χρονικά
1: το ταξίδι το ίδιο.
2: Τον Σι Τζινπίνγκ, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
1: Σωστά.
2: Και μάλιστα λέγαμε από τότε ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα, mm-hmm. υπό ποια έννοια, από την έννοια ότι δεν θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ σε πολύ σοβαρές συζητήσεις που αφορούν κυρίως εμπορικά ζητήματα και σε μια συμφωνία εμπορική, η οποία δεν είναι τόσο μακριά όσο εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, να πήγαινε με μείον ένα όπλο, ας το πούμε, στη φαρέτρα του. Διότι είναι προφανές ότι όσο ο πόλεμος αυτός μένεται, ή τέλος πάντων οι συνέπειες του πολέμου, γιατί πόλεμος δεν υπάρχει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. παρά μόνο κάποιες μάχες κυρίως στον Λίβανο, πάντως όσο ήταν ανοιχτό το θέμα, να το πω καλύτερα, του Ιράν, αυτό θα ήταν σε βάρος του Τραμπ στη διαπραγμάτευση με τους, με τους Κινέζους. Φαίνεται όμως ότι το Ιράν, το οποίο είναι μαθημένο στο να παίζει καθυστερήσεις και να πετά την μπάλα όχι μόνο στην εξέδρα, αλλά μάλλον έξω από το γήπεδο, έχει διαβάσει τον πρόεδρο Τραμπ και κυρίως την απροθυμία του να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ επίτρεψέ μου να πω το εξής πριν πάμε στην Αμερική και την Κίνα, ότι ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να διατηρήσει την κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή, αλλά αυτό δεν κάνει καλό στο προφίλ και το γόητρό του. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάει σε μια μαζικότερη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως συνεπάγεται πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είδαμε άλλωστε από την επιλογή που ίδιος αποφάσισε να έχει, δηλαδή, το αμερικανικό στόλο εκτός του στενού του Ορμούς, να σφραγίσει τον ήδη αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ιράν, αλλά να το κάνει εκτός αλλούς. Άρα λοιπόν η δεύτερη επιλογή είναι κάτι που μέχρι σήμερα ο Τραμπ δεν επιθυμεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό εκτός από τα ρίσκα σημαίνει και πιθανόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, Αμερικανών στρατιωτών και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι να πάει σε επιχειρήσεις περίπου όπως αυτές που έγιναν για τις πρώτες 35 μέρες του πολέμου. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν το στόχο τους. Ναι. Δηλαδή δεν κατάφεραν ούτε να ανατρέψουν το καθεστώς σε κανένα των περιπτώσεων, ούτε να εξαναγκάσουν το Ιράν σε μια, όχι αναδίπλωση, σε μια συνθηκολόγηση. Και η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει, παρά το ότι ο Τραμπ μας είχε πει ότι είχε γίνει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Ναι. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αλλά όχι σε συντριπτικό ποσοστό, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, που έλεγε 97%, μάλιστα με τέτοια ακρίβεια. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό, ναι, αν έχει γίνει, έχει γίνει σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Άρα θέλω να πω ότι οι στόχοι σε σχέση με τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί η Κίνα είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να μεσολαβήσει και από ό,τι φαίνεται μεσολάβησε και μέσω Πακιστάν στην διαβούλευση που γίνεται μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αλλά ο χρόνος περισσότερο φαίνεται να πιέζει τον Τραμπ παρά τους Ιρανούς, πολλό δε μάλλον τους Κινέζους.
1: Άρα προφανώς η ημερομηνία που ορίστηκε αυτή η επίσκεψη, και θα γίνει όπως όλα δείχνουν, δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι όλα θα έχουν τελειώσει στον Περσικό κόλπο. Εγκαίρως. Δηλαδή, θα είχαν τελειώσει τώρα που μιλάμε.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ, αν τον παρακολουθήσει κανείς, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, Παύλο, θα δεις ότι εδώ και πολύ καιρό λέει πως είναι ζήτημα χρόνου, πως την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν είναι. Να πω το εξής. Τι σημαίνει τελειώσει? Δηλαδή, πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει τερματισμός των επιχειρήσεων. Αν μιλάμε για αυτές καθ' αυτές τις επιχειρήσεις, ούτε τώρα έχουμε επιχειρήσεις Ισραηλινών και Αμερικανών σε βάρος Ιρανών. Ναι. Αν μιλάμε για διευθέτηση οριστική του ζητήματος του Ιράν, εδώ πλέον στο τραπέζι δεν υπάρχει μόνο το πυρηνικό, δεν υπάρχει μόνο το βαλιστικό, δεν υπάρχει μόνο το θέμα των δορυφόρων του Ιράν στην περιοχή, υπάρχει και το θέμα του στενού του ορμού. Υπάρχει και το θέμα των επιθέσεων που το Ιράν έχει κάνει στις γειτονικές χώρες. Mm-hmm. Υπάρχει η διάσταση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες του κόλπου αλλά και για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή ότι από εκεί που είχαμε τρία ζητήματα να ασχολούμαστε, πλέον έχουν προσθεθεί άλλα τρία. Άρα λοιπόν, τερματισμός του πολέμου τι σημαίνει? Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αυτή η συμφωνία, Παύλο, αποκλείεται να είναι μια οριστική συμφωνία η οποία θα έχει αντοχή στον χρόνο. Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, απαιτείται αρκετός καιρός. Δεν είναι θέμα της επόμενης στιγμής. Γι' αυτό και το καλύτερο που μπορεί να έχουμε είναι μια συμφωνία σε μορφή μνημονίου κατανόησης, η οποία πάλι θα μεταθέτει στον χρόνο την οριστική συμφωνία, οριστική και τελική συμφωνία ενδεχόμενη, γιατί καθόλου
1: πιθανή δεν είναι αυτή. Σωστά.
2: Και αν υπάρξει ακριβώς. Και το μόνο το οποίο θα εξασφαλίζεται με το μνημόνιο αυτό είναι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Περί αυτού πρόκειται.
1: Τώρα, για την επίσκεψη στο Πεκίνο θα συζητήσουμε ξανά, ελπίζω, στη διάρκεια της εβδομάδας. Όχι, ελπίζω, είναι βέβαιον. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα teaser που λένε και στη τηλεόραση, να πάρουμε μια πρόγευση, τι να περιμένουμε?
2: Επειδή ο πύχης είναι και από τις δύο πλευρές έχει τοποθετηθεί χαμηλά, εγώ οφείλω να πω ότι αισιοδοξώ. Και αισιοδοξώ γιατί ο Τραμπ ακούει τις αγορές, διαβάζει τις αγορές. Οι Κινέζοι είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυτοπροβληθεί ως ο σταθεροποιητής του διεθνού συστήματος. Άλλη κουβέντα αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, πώς η Κίνα έχει καταφέρει να φαίνεται σταθεροποιητής του συστήματος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όπως και να έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι και τα δύο μέρη θα ήθελαν να βγουν με μια συμφωνία. Ο Τραμπ για να την παρουσιάσει ότι είναι ο πρόεδρος που καταφέρνει, ας, δεν έχει σημασία τι θα πει σε σχέση με την Κίνα, καταφέρνει μεγάλες συμφωνίες. Mm. Είναι ο πρόεδρος στον οποίο όλοι με κάποιον τρόπο υποτάσσονται, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Και θα την έχει ανάγκη αυτή τη συμφωνία, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Οι δε Κινέζοι έχουν ανάγκη αυτή τη συμφωνία, γιατί η αναταραχή που έχει προκληθεί και οι διαταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στο παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά την Κίνα, η οποία έτσι κι αλλιώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μετά την περίοδο COVID, βρίσκεται σε μια συνθήκη στασιμοπληθωρισμού και με σοβαρά πλέον δημογραφικά θέματα. Άρα, εκτιμώ ότι θα έχουμε μάλλον καλά νέα από τη συνάντηση, εφόσον τελικά αυτή γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Ας μείνουμε εδώ. Τα ξαναλέμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνο Φίλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσά, κυρίε και κύριοι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr / bonus.

0: 8,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ένα απλή ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με Καλάζνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Εντός της τράπεζας βρίσκονταν τρία άτομα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρυζερόπλιο με τα κρούσματα Χανταίου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ενώ οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Θετικό στο Χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Καρζιρόπλου, ένας ακόμη συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα μεταξύ επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Καρζιρόπλου και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με όλους τους τέσσερις συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τώρα έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μια από την Αυστραλία και μια από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 8 επιβάτες του πλοίου έχουν ασθενήσει, 6 από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν εμολυνθεί από Χανταϊό. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκατελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα 2 εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. 100 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκε και διέσωσε το λιμενικό με την συνδρομή drones της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62 και στη 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα και ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Άρτη επανακάμψας από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι νίκες μας έφερε.
0: Ανανεωμένος από την πολύ όμορφη
1: καλή
0: Θεσσαλονίκη.
1: Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τα είπαμε και την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη, ήταν η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Όμως σου έχω πάρα πολύ ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν μόνο η
1: Εγώ
0: νόμιζα
1: ότι θα φέρεις κανένα αγγλικό,
0: βιβλίο.
1: Αλλά δεν βλέπω κανένα αγγλικό. Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Δεν θέλω να σε κακομαθαίνω, οπότε την επόμενη φορά okay, τα
1: εντάξει,
0: αγγλικά,
1: εντάξει,
0: την επόμενη
1: εντάξει.
0: φορά που θα έχουμε και κάποια αφορμή, για παράδειγμα, να φέρουμε πολιτική. Ας πούμε, ένα νέο κόμμα το οποίο θα γεννιέται. Ένα νέο κόμμα που θα έχει αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Τότε ευχαρίστως να σου φέρω και γλυκά που θα είναι ένα νέο ευχάριστο και μια γιορτή.
1: Για την πρώτη φορά σας συγχωρούμε, εντάξει. Άλλωστε έχουμε γεμίσει από την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού που από ό,τι είπε στην πολιτική εκδήλωση συνέδριο προς συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είπε η νίκη έρχεται από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάντα,
1: ωραίο,
0: πάντα.
1: Ωραίο. Ωραίο συνδυασμό, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Πάντα η Μακεδονία.
1: Δεν βλέπω εκεί γύρω στην περιοχή να πηγαίνουν καλά οι δημοσκοπήσεις Νέας Δημοκρατίας πάντως μέχρι τώρα.
0: Δεν βλέπεις, αλλά η Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια πρότεινε στις δημοσκοπήσεις. Όλοι δεν βλέπετε.
1: Είπα
0: δεν
1: για την περιοχή.
0: Για την περιοχή, την περιοχή και πάλι πρότεινε.
1: Κάτι δυσκολίες βλέπω.
0: Στις ευρωεκλογές δυσκολίες. Και πάλι πρώτη ήταν.
1: Επίσης, επειδή.
0: Έχει
1: θέλω...
0: πίεση τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ωραία, πίεση έχει. Εγώ λέω να πω και άλλο πράγμα τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε κάτι προς συνέδριο όταν είναι απλά 3-4-5 ομιλίες. Αυτό δεν είναι προσυνέδριο, αυτό είναι μια ωραία πολιτική εκδήλωση, συσπηρωτική.
0: Αν ήταν διαφορετική θα λεγόταν συνέδριο. Τώρα αυτό είναι προσυνέδριο, έχει αυτό το χαρακτήρα. Αυτό το χαρακτήρα επέλεξε το κόμμα
1: μάλιστα,
0: να έχει
1: μάλιστα.
0: σε αυτή τη διαδικασία. Μπορώ να σου το περιγράψω γιατί πήγα και είδα την διαδικασία. Μπορώ να σου πω ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν στην εκδήλωση. Επίσης μπορώ να σου πω και πολύ σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα
1: στην πόλη. Δημητριάδης ήταν εκεί.
0: Ο κύριος
1: Δημητριάδης ήταν εκεί. Γιατί δεν, ωραία συνέντευξη έδωσε.
0: Δεν τον είδα, όχι. Δεν τον είδα.
1: Δεν τον είδα. Άρα ήταν εκεί με, δια τη συνέντευξη που έδωσε σε μεγάλη εφημερίδα.
0: Η συνέντευξη ήταν την επόμενη μέρα.
1: Real News.
0: Το συνέδριο ήταν το Σάββατο, οπότε ήταν
1: εντάξει,
0: διαφορετική
1: εντάξει. η. Κυκλοφορούν οι Κυριακάτικες εφημερίδες. Στη Θεσσαλονίκη δεν κυκλοφορούν το βράδυ του Σαββάτου.
0: Μα το Σάββατο σου λέει έγινε το συνέδριο.
1: Δεν πειράζει, ήταν γνωστά αυτά νομίζω. Έχουν μάθει όλοι ότι ο κύριος Δημητριάδης για το συνέδριο που έρχεται δηλώνει με μία έννοια πολιτική συνέχεια.
0: Να σου
1: πολιτική
0: πω και
1: συνέχεια.
0: Κάτι άλλο που θα σε ικανοποιήσει. Εγώ μπήκα και στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Α, γιατί σε ρώτησε. αυτό έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Αλλά μπήκα την Κυριακή. Έκανα βόλτα σε όλους τους σταθμούς. Πήγα και στο σταθμό.
1: Το χαιρετίζουμε. Επιτόπιο ρεπορτάζ.
0: Ενθουσιασμένος. Είναι υπερσύγχρονο το μετρό. Εγώ ξέρει ότι έχω μία έτσι ροπή, μία κλίση πολιτιστικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πολιτιστικά και ειδικά τα αρχαιολογικά.
1: Πήγες και στο μουσείο.
0: Θα σου πω, δεν πήγα στο μουσείο, θα πάω. Όμως έμαθα από ανθρώπους που πήγαν πολύ γιατί ήταν τα εγγένεια. Έχει φτιαχτεί και εγγενιάστηκε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο ένα εξαιρετικό μουσείο στο παλιό στρατόπεδο του Παύλου Μελά, υπερσύγχρονο, που εκτίθενται όλες οι αρχαιότητες που ανασκάφηκαν από το. Που βγήκαν από το μετρό. Από τις ανασκαφές του μετρό. Και όλοι όσοι πήγαν, δεν πρόλαβα επαναλαμβάνω να πάω. Είπαν ότι είναι εξαιρετικό μουσείο και αξίζει να το επισκεφτεί ο κόσμος. Και η Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω ότι στα πολιτιστικά, λάμπει. Δηλαδή και ο τρόπος που το μετρό έγινε και αναδεικνύει τις αρχαιότητες της πόλης και την σύνδεση των δρόμων της Εγνατίας και τα μουσιολογικές επιγραφές που εξηγούν τα ευρήματα. Εγώ ενθουσιάστηκα από το μετρό της Θεσσαλονίκης και ενθουσιάστηκα γιατί είναι ένα ζωντανό μουσείο της πόλης που ενσωματώνει την ιστορία που είναι τεράστια της πόλης της Θεσσαλονίκης στην καθημερινότητα των πολιτών και είναι και ένα σύγχρονο έργο με σύγχρονη μορφή, σύγχρονη λειτουργία. Νομίζω ότι εάν το μετρό επεκταθεί και στις δυτικές συνοικίες αλλά και προς την Καλαμαριά θα είναι ένα έργο που όλες οι χώρες της Ευρώπης θα ζηλεύουν.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει και μας το είχε πει και ο υπουργός τότε που είχε έρθει, ο κύριος Δήμας, μέχρι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει μέχρι την Καλαμαριά.
0: Μακάρι, προχωράει πάντως.
1: Αυτή η δέσμευση επάνω τώρα, δεν ξέρω, στο προσυνέδριο.
0: Δεν ήταν τοπικού χαρακτήρα οι αναφορές, ήταν κυρίως κεντρικού χαρακτήρα.
1: Το άλλο για να πάει δυτικά, όπως λέμε, θέλει πολύ δουλειά.
0: Θέλει δουλειά, αλλά και σε 5 χρόνια και σε 6 και σε 7 όταν θα γίνει, θα έχει την αξία του. Η Θεσσαλονίκη πια πράγματι είναι κόμβος τουριστικός των Βαλκανίων, θα σου έλεγα περισσότερο, και από ανθρώπους που έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Είναι σπουδαίος τουριστικός προορισμός και είναι μια σπουδαία πόλη και από πλευρά φαγητών, γαστρονομίας. Εγώ τη βρήκα και ικανοποιητική στις τιμές της και με σπουδαίους ανθρώπους. Είναι πολύ φιλόξενοι όλοι οι Μακεδόνες. Είναι άνθρωποι με ανοιχτό πνεύμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη και περνάω πάντα καλά και έχω και καλούς φίλους.
1: Έκανες μια καλή αφαίρεση με επένδυση κιόλα.
0: Τι εννοείς αφαίρεση?
1: Από τα τετριμένα εδώ γενικώς.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε έκανες αλλαγή περιβάλλοντος
0: μια...
1: και είχες πολλά ερεθίσματα, το σημειώνουμε.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό ήρθες ανανεωμένος.
0: Εγώ κάθε χρόνο ξέρεις ότι πάω στη Θεσσαλονίκη λόγω της έκθεσης βιβλίου που είναι διεθνής, που είναι μεγάλη και πάντα είναι επιτυχημένη. Φέτος ήταν πιο επιτυχημένη έκθεση και από πλευρά συμμετοχών του κόσμου, δηλαδή είχε πολλούς επισκέπτες. Να σου πω την αλήθεια, την Παρασκευή που περίμεναν επίσης επισκέπτες, έβρεχε το μεσημέρι και πολύ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε περισσότερες συμμετοχές από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είχε εξαιρετικές εκδηλώσεις. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις είχαν και πολιτικό χαρακτήρα και θα τις συζητήσουμε γιατί έχουν και παραπολιτικό χαρακτήρα. Και είχε επίσης, κάνανε τζίρο οι εκδοτικές εταιρείες μεγαλύτερο από άλλες χρονιές, άρα κινείται και ο χώρος του βιβλίου που διψά για λίγη ρευστότητα. Να σε ενημερώσω για μία είδηση της τελευταίας στιγμής ότι δημοσιεύτηκαν δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών για το 2024. Θα προσπαθήσουμε να ανατρέξουμε στο σχετικό ρεπορτάζ αν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σου πω ότι στο χώρο της έκθεσης, Δημήτρη, ήταν και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το περίπτερο 13 και 15 ήταν η έκθεση βιβλίου και το 12 κάποιες εκδηλώσεις και δίπλα ακριβώς στο περίπτερο 10 ήταν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη φορά γίνεται σε εκθεσιακό χώρο και έχει και την σημασία του γιατί το μετρό έχει ακριβώς το χώρο του συνεδρίου. Δεν έγινε στο Βελίδιο γιατί στο Βελίδιο ήταν η επίσης σημαντική έκθεση για την πόλη, η Comic-Con, είναι η έκθεση Comics, όπου εκεί πηγαίνουν, έχει χιλιάδες νέους ανθρώπους που συμμετέχουν και πηγαίνουν ντυμένοι όλη η πόλη αυτές τις ημέρες. Ναι, όλοι είναι ντυμένοι με φιγούρες καρτούν ή με τον τρόπο τον οποίο τους κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα και ήταν ένα έτσι ζωντανό, αν θες, event στην πόλη της Θεσσαλονίκης που έδινε και ιδιαίτερο χρώμα. Δεν ξέρω αν...
1: Πλούσιες παραστάσεις λοιπόν.
0: Άρα,
1: και κινητικότητες.
0: Εκ των πραγμάτων και η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε να ενταχθεί στην κοινωνική ζωή της πόλης και θα σου πω γιατί. Γιατί το βράδυ του Σαββάτου, μάλλον το βράδυ της Παρασκευής για να είμαι πιο ακριβής, όλα τα πηγαδάκια στα διάφορα εστιατόρια είχαν νεοδημοκρατικό χαρακτήρα κυρίως. Δηλαδή έβλεπες πρόσωπα, υπουργούς, στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συντρώουν με άλλα στελέχη και έχει και το παραπολιτικό του ενδιαφέρον αυτό.
1: Μπορεί να συντρώγουν διάφορα στελέχη, αλλά από ό,τι φαίνεται όντως ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο τώρα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεν θα είναι παρόν. Και έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες τυχομηθείες εκεί ότι ακόμα και στην κυρία Μπακογιάννη γράφουν συνάδελφοι στα σχόλιά τους. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν αυτό το ρεπορτάζ, ότι της είπε ότι και εσύ γιατί θα πας, δεν έχει κάτι να βγάλεις. Τέλος πάντων, εγώ εκείνο που κρατάω είναι ότι δεν θα είναι παρόν. Και νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί και έχει τη σημασία του πολιτικά. Όπως πολιτικά τώρα πέρα από τον αστεϊσμό που έκανα στην αρχή, νομίζω η δημόσια συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει δημοσίως. Δεν πάβει να παραμένει πολιτικό πρόσωπο, αλλά όλο το περιεχόμενο της συνέντευξης νομίζω ότι ανοίγει αρκετές νέες πλευρές για την όλη συζήτηση των υποκλοπών, παρότι εκείνο που υπενθυμίζει με σταθερότητα είναι ότι ο ίδιος παραιτήθηκε για να διατηρήσει, όπως λέει, η χώρα, η παράταξη, η κυβέρνηση, να το πω εγώ έτσι λίγο πολύ απλοϊκά, την ησυχία της. Την κατάσταση αυτή νομίζω δεν αντιμετωπίζει κανείς με συνεντεύξεις και πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Δημητριάδης έχει κάνει και πολλές, όπως λέμε, δικαστικές προσφυγές. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν νομίζω ότι κέρδισε καμία μέχρι τώρα, αλλά περιμένω για τα λεγόμενα slaps.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι δίκαιος.
1: Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι και νομικός, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλει να υπερασπιστεί το πρόσωπό του, αλλά από όσο κατάλαβα από τη συνέντευξη,
0: νομικά.
1: Δεν απαντάει σε μια σειρά ζητήματα, γιατί δεν την είδα και πολύ σκληρή την κατάσταση της συνέντευξης, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι θέμα συναδέρφου και ο τρόπος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συναδέρφου, είναι και θέμα του κυρίου Δημητριάδη.
0: Να μην είμαστε κακεντρεχείς. Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο έχει επικοινωνιακό ενδιαφέρον, η πρώτη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο συνάδελφος έχει μια μεγάλη επιτυχία παίρνοντας αυτή αυτή την συνέντευξη, γιατί είναι ο πρώτος μετά από πολλά χρόνια που κατάφερε να εξασφαλίσει μια συνέντευξη με ένα πρόσωπο που είναι πρόσωπο υψής της επικαιρότητας και επικοινωνιακής ακτινοβολίας. Από την άλλη, εγώ θέλω να σου πω, όταν η Νέα Δημοκρατία το ζήτημα αυτό δημοσκοπικά φαίνεται ότι την πιέζει και φαίνεται ότι έχει ένα ζήτημα, το ότι όταν το επαναφέρεις στη δημόσια σφαίρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και ειδικά εσύ, ας πούμε, ο κ. Δημητριάδης είναι στην ευρύτερη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, όταν το επαναφέρεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην επικαιρότητα, προφανώς επαναφέρεις ένα δυσάρεστο ζήτημα και δημιουργείς, αν θες, δυσάρεστο επικοινωνιακό περιβάλλον. Αυτό τώρα στην ουσία της συνέντευξης εγώ δεν έχω να σχολιάσω, γιατί δεν το ξέρω καλά το ζήτημα.
1: Επειδή, όπως έχω ξαναπεί, έχω λίγο μεγαλώσει, ξαναλέω, ο συνάδελφος καλά έκανε και πήρε τη συνέντευξη. Αυτό. Άλλο ένα, άλλο αυτό και άλλο η συζήτηση της συνέντευξης και οι απαντήσεις του κυρίου Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Δημητριάδης δεν νομίζω ότι συμφώνησε να δώσει μια συνέντευξη, προσέχω τις λέξεις, σε μια περίοδο ακριβώς λίγες μέρες πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ό,τι έκανε είχε ένα πολιτικό σχεδιασμό. Και αν θυμάμαι καλά αυτά που είχα ρωτήσει διάφορους στη Νέα Δημοκρατία όταν γινόντουσαν οι εκλογές τότε για το συνέδριο κτλ., η αποτύπωση και τον ρεπορτάζ μετά λέγανε ότι ο κύριος Δημητριάδης έχει παίξει ένα ισχυρό ρόλο στη διαμόρφωση των εσωτερικών, των εσωκομματικών συσχετισμών για το συνέδριο. Άρα λοιπόν ο δικός του σχεδιασμός δείχνει ότι είναι πολύ ενεργός, ασχέτως της δήλωσής του που την κρατάμε και αυτή που είπε ότι δεν πρόκειται να πολιτευτεί.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ίδια.
1: Δεν μου άρεσε πάντως ότι κατευθείαν, ενώ είναι εκτός, ας το πούμε, άμεσης πολιτικής σύγκρουσης, προσπάθησε, εντάξει, δικαίωμά του είναι, να χαρακτηρίσει τις ενδυνάμεις παρουσίες. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε τους άλλους και τα λοιπά, που είπε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο αρχιερέας της τοξικότητας. Εντάξει, okay, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα ένα πρόσωπο που παραιτήθηκε για ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα.
0: Έχει μία αντίφαση όμως αυτό που λες. Καταρχάς δεν παραιτήθηκε, αλλά απομακρυνθήκε. Απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν και απομάκρυνση και αυτού και του Προέδρου της ΕΕΠ, του επικεφαλής. Άλλο τύπ και καλά κάνει την πλευρά του, ο κ. Δημητριάδης, και λέει ότι εκείνος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Από την άλλη, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει πει και σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι ουσιαστικά απέδωσε την πολιτική ευθύνη. Είναι στα πρόσωπα αυτά. Πάμε σε αυτό που λες, πάντως. Φέρω. Έχει μία αντίφαση. Να τη συζητήσουμε ή θες να.
1: Να συζητήσουμε, δεν έχω ένα θέμα. Γιατί έχει και άλλες αντιφάσεις ο κύριος Δημητριάδης. Είδα εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά ως ερωτήματα για τους πολίτες. Αλλά να μην τα πιάσω εγώ τώρα, δεν πήρα εγώ τη συνέντευξη. Λέω λοιπόν τώρα ότι ο κύριος Δημητριάδης έχει ακόμα να απαντήσει σε πολλά. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα ζήτημα, ενώ είναι το συνέδριο που έρχεται, ξαναλέω. Ή έχεις ενεργό πολιτικό ρόλο σε πρώτο πρόσωπο, ή ας το πούμε είσαι στην πλαγιοκόπηση, το λέω με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Εδώ μου φαίνεται κάτι, πώς να το πω, είμαι και λίγο μέσα, πολύ μέσα, είμαι και λίγο εκτός.
0: Εγώ πάντως δεν έχω αντίστοιχη εικόνα, πάντως στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν. Πάμε να σε πάω σε άλλα πολιτικά της Θεσσαλονίκης που για μένα έχουν επίσης ενδιαφέρον. Έγιναν δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, δηλαδή παράλληλα με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα κάποιοι από τους παραβρισκόμενους έφευγαν από την μία εκδήλωση, δηλαδή από το συνέδριο, και πήγαιναν στην άλλη. Ήταν δύο εκδηλώσεις που μετείχε ο Βενιζέλος και μία εκδήλωση που μετείχε η Ντόρα. Η εκδήλωση της Ντόρας ήταν για γεωστρατηγικά και εξωτερική πολιτική μαζί με τον Πελαγίδη και τον Μαργαρίτη Σκινά, αν δεν κάνω λάθος. Και η εκδήλωση του Βενιζέλου, οι δύο εκδηλώσεις, μία ήταν για τον Διονύση Σαββόπουλο μαζί με τον Χουμενίδη και άλλη για τον Γιάννη Μπουτάρη, και οι δύο μαζί με άλλους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, όπως τον κύριο Βούγια ή τον συγγραφέα ενός σχετικού βιβλίου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι στις δύο εκδηλώσεις είδαμε πολλά πολιτικά πρόσωπα από διάφορους χώρους. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι από το συνέδριο έφευγαν να πάνε στην εκδήλωση, για παράδειγμα, του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Η εκδήλωση επίσης της Νέας Δημοκρατίας στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί εσύ να έχεις μια επιφυλακτικότητα στην άποψη αυτή, είχε και στίγμα ενότητας εσωτερικής. Εσύ μπορεί να μην είδες τον Καραμαλή, όμως ο Δένδιας βγήκε και μίλησε πριν το Μητσοτάκη. Εκθιάστηκε από το Μητσοτάκη. Το ίδιο και ο Γεραπετρίτης. Όσοι λοιπόν έλεγαν το ίδιο και ο Παπασταύρου, το ίδιο και ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, έχει πιο τεχνικό ρόλο. Όσοι λοιπόν έλεγαν ότι ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα υπάρχει μία, αν θες, απόσταση, είναι η σωστή λέξη, νομίζω ότι ήταν λάθος η προσέγγιση τους, γιατί το μήνυμα που εξέπεμψαν το Σάββατο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν διαφορετικό.
1: Πάντως, ένα που έχω να σημειώσω εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της χώρας είναι ότι τώρα τελευταία αποφεύγει να δεσμευτεί για τις εκλογές του χρόνου την άνοιξη και αφήνει συνεχώς ανοιχτά τα ζητήματα για τις πρόωρες εκλογές του φθινοπόρου. Και βλέπω και πολλούς που, εντάξει, δικαίωμά τους το χαρακτηρίζουν όπως θέλουν. Εκλογές στο φθινόπωρο ούτως ή άλλως είναι πρόωρες, για να είμαστε συνοημένοι. Από εκεί και πέρα, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης. Εντάξει, ο Απρίλης βασικά δεν παίζει, αλλά ξαναλέω, το σωστό είναι οι κυβερνήσεις να διεκδικούν την ψήφο τη δική μου, τη δική σου και όσων μας ακούνε. Είναι
0: σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
1: Τα έχω διαβάσει. Εντάξει. Και εγώ λοιπόν σε λίγο θα βαφτίσω την εκπομπή μας ότι είναι τρίωρη, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι τρίωρη.
0: Προς το παρόν θα είναι δίωρη, γιατί δεν είπε στους ακροατές ότι θα κάνουμε και την επόμενη ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Έχει μια προσωρινή πρόσκαιρη ασθένεια. Οπότε θα τον αντικαταστήσουμε. Δεν θα τον υποκαταστήσουμε. Θα τον αντικαταστήσουμε.
1: Μπορεί να το προσπαθήσουμε, γιατί εντάξει, έχουμε και διάφορα αστεία να πούμε για διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, οκ.
0: Δεν είναι η
1: πραγματικότητα.
0: Δεν θα είναι το ίδιο.
1: Δεν θα είναι το ίδιο. Δεν μπορεί διεκδικούμε να περίπτωση... κάνουμε υποκλοπές εμείς. Δεν διεκδικούμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στη συνέχεια τη συζήτηση για μια σειρά θέματα. Αλλά τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή απασχολεί πολύ κόσμο, το είπαν και στο δελτίο ειδήσεων οι καλοί συνάδελφοι προηγουμένως, η ιστορία με τον περίεργο αυτό ιό συνεχίζει να παρουσιάζει νέα κρούσματα, επειδή δεν ελήφθησαν εγκαίρως τα μέτρα σε αυτό το περίεργο καράβι, το οποίο θα αποδειχθεί ένα είδος καράβι καταραμένο.
0: Μας
1: ή μάλλον όμως, αποδείχθηκε ήδη.
0: Μας είπε όμως, μας είχε πει και σε εμάς ο κύριος Παπάς, ο πολύ γνωστός γιατρός, ότι χρειάζεται ένα μεγάλο διάστημα προκειμένου και να εποαστεί ο ιός ένα.
1: Ναι, ναι, 40 μέρες, γι' αυτό θα τους βάλουν σε καραντίνα.
0: Και μετά την καραντίνα. Άρα όμως ξέρουμε και είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον όσων τουλάχιστον εξετέθησαν στον ιό.
1: Η ανησυχία, δεν μιλάω τώρα για ευρύτερη διασπορά. Λέω, είναι το γεγονός ότι οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν πριν ξεσπάσουν τα κρούσματα, είναι περίπου 25 άτομα, άλλοι λένε 22, άλλοι λένε 25, και τώρα φάνηκε ότι δύο από αυτά τώρα είναι θετικοί. Και ο ένας είναι και μάλιστα συμπτωματικός.
0: Έχει υψηλή θνησιμότητα πάντως αυτός ο ιός. Να πούμε ότι ο Έλληνας που έχει εκτεθεί, που ήταν μάλλον στο πλοίο, δεν έχει εκτεθεί στον ιό, ήταν στο πλοίο, δεν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, δεν φαίνεται ακόμα να έχει τον ιό, είναι σε καραντίνα.
1: Έγινε ειδική αποστολή.
0: Βεβαίως, και καλά έκανε.
1: Στο στρατιωτικό αεροπλάνο και τώρα
0: και
1: είναι στο
0: πλοίο. Πολύ καλά έκανε το ελληνικό δημόσιο και είχε αυτή την συμπεριφορά. Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισό της εκπομπής μας να μιλήσουμε και μετά. Με τους καλεσμένους μας και να πούμε και για τα διεθνή που είναι πολύ σοβαρά και είναι μπροστά μας τα δύσκολα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε πριν μπούμε στα θέματα τα οποία σας έχουμε προαναγγείλει, και τα διεθνή αλλά και τα πολιτικά. Εγώ να σας πω για το Fortimel, το διατροφικό σας σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, χορηγούμενα υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δεν μου έχεις κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής, Δημήτρη, για τις διαρροές για τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν το κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτές δεν είναι διαρροές, είναι δημόσια όλα τα γεγονότα και επαναλαμβάνονται με διάφορες εκδοχές. Ποια είναι τα καινούργια πρόσωπα?
0: Άρα σιγά σιγά.
1: Έχει επισημάνει κανένα καινούργιο φοβερό πρόσωπο?
0: Ναι.
1: Που δεν έχουμε σχολιάσει προηγουμένως.
0: Είναι καταρχάς.
1: Μου ανέφερε ένα γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος μετά από τη διερεύνηση που έκανα, γιατί έπρεπε να το κάνω, είδα ότι ήταν ομιλητής στην εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, μία γνωστή άλλη ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Είναι της γνωστής τοποθέτησης.
0: Δεν είναι καινούργια πρόσωπα όμως αυτά στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο. Δεν λέω καινούργια πρόσωπα στο δημόσιο βίο. Εντάξει, στην πολιτική είναι πρόσωπα που δεν έχουν εκτεθεί υπό την έννοια της διαδίκτυσης.
1: Εγώ περισσότερο δίνω σημασία όχι τόσο στα ίδια τα πρόσωπα, όσο πόσο επιταχύνει ο κύριος Τσίπρας εν όψη των εξελίξεων. Για να το συνδυάσω, δεν είπα τυχαία πριν ότι και στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας δεν επανέλαβε κανενός είδους δέσμευση για τις εκλογές. Όχι ότι είναι και υποχρεωμένος, αλλά λέω, επειδή το έλεγε, το είδαμε ότι το έχει αφαιρέσει. Θα μου πεις, μπορεί να είναι σύμπτωμα συγκυριακό. Δεν νομίζω ότι είναι συγκυριακό, βλέποντας και τα γύρω-γύρω.
0: Θα επιστρέψουμε στο ζήτημα του.
1: Τώρα για τον κύριο Τσίπρα να πω ότι σήμερα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση. Που έχει προετοιμαστεί από ομάδες πρωτοβουλίας, από όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά για την ακρίβεια, όπου θα είναι πάρα πολύ πιθανό να επιταχύνει ακόμα περισσότερο τις κινητικότητες, ίσως προσδιορίσει.
0: Στη Ρεματιά θα την επιταχύνει.
1: Στη Ρεματιά, όπως ξέρεις, έχει ένα ωραίο θεατράκι, το οποίο πολλές φορές έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μία είχα δει εγώ παλιότερα. Φεστιβάλ και αυτή η εκδήλωση. Εντάξει, τώρα έτσι όπως το λες, ότι θα επιταχύνει η Ρεματιά τις πολιτικές εξελίξεις, νομίζω ότι λίγο.
1: Okay. Λοιπόν, μέσα στο χιούμορ, ξαναλέω για όλες τις κατευθύνσεις, εμείς είμαστε πολύχρωμοι και παραμένουμε και προσπαθούμε να καταγράφουμε τα γεγονότα.
0: Όταν επιστρέψουμε στο.
1: Το πραγματικά νέο πρόσωπο είναι, νομίζω, η κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου.
0: Όμως
1: έχει παρουσιαστεί από το Ινστιτούτο.
0: Εγώ έχω όλα τα πρόσωπα από το ρεπορτάζ του Αντώνη του Ατζολέτου.
1: Εξαιρετικό.
0: Καθημερινή την Κυριακή. Μόλις μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης που θα έχουμε για τα διεθνή με τον πρέσβη, τον εξαιρετικό, τον κύριο Μαλιά, που είναι ήδη στην γραμμή, θα σου κάνω εγώ το ρεπορτάζ για τον κύριο Τσίπρα.
1: Okay.
0: Με βάση βέβαια τις αναφορές και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος, ο εκλεκτός συνάδελφος στην Καθημερινή. Κύριε πρέσβη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είστε στη γραμμή και μας ακούτε.
2: Καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι η Ρεματιά είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Εμείς είμαστε στο Χαλάνδρι από το 1953.
1: Ωραία, πολύ ωραία συνδυάζεται αυτό. Κύριε Πρέσβη.
2: Από το 1953, βέβαια, είμαστε σε άλλη συνοικία του Χαλανδρίου.
0: Υποθέτω λοιπόν, αφού το βάζετε σε αυτή τη βάση, ότι θα πάτε σήμερα στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα.
2: Όχι, δεν θα πάω, διότι θα πάω στη γωνία Εθνικής Αντιστάσεως, Κυκλοφόρο Κηφισίας. Έχω μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Προγραμματισμένη, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ όμορφο μέρος το θεατράκι της Ρεματιάς, που ευτυχώς το διασώθηκε.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι από τις σωστές κινήσεις εκεί του Δήμου και πολλών άλλων κατοίκων που είχαν επιδιώξει να διασωθεί.
2: Ευτυχώς διασώθηκε και μέχρι κάτω, μέχρι η Κηφισίας τουλάχιστον, έχει γίνει η ανάπλαση. Και είμαστε ευτυχείς που στο Χαλάνδρι έχουμε αυτούς τους πνεύμονες πρασίνου.
0: Πνεύμονες ελπίδας για λύσεις στην Μέση Ανατολή έχουμε, κύριε Πρέσβη, γιατί είδαμε τις τελευταίες εξελίξεις ότι δεν ήταν πολύ αισιόδοξες. Δηλαδή, απέριψε ο Τραμπ την απάντηση μάλλον των Ιρανών στην δική του πρόταση. Είμαστε απεσιόδοξοι ή βλέπετε κάποια χαραμάδα ελπίδας εκεί?
2: Είναι πολύ δύσκολο να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη αφορά τα διαδοχικά στάδια αποφάσεων και μη αποφάσεων του Προέδρου Τραμπ. Όταν το απρόβλεπτο συνδυάζεται με την ισχύ, τεράστια ισχύ, μοναδική ισχύ των ΗΠΑ και την αποφασιστικότητα, τότε η απειλή φέρνει αποτελέσματα. όταν η πολεμική, αυτή η μηχανή, η πολεμική ισχύς δεν φέρνει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, άρα κάτι δεν έχει υπολογιστεί με απόλυτη ακρίβεια, και το λέω έτσι πολύ ευγενικά, και λείπει η αποφασιστικότητα, τότε το απρόβλεπτο γίνεται προβλέψιμο και φοβούμε απόλυτα διαχειρίσιμο. Συνεπώς δεν έχω, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούτη, δεν έχω τα εργαλεία τα οποία θα μου επέτρεπα να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη. Διότι τα εργαλεία που έχουμε, που είχαμε, δεν ισχύουν σήμερα.
0: Θα μπορούσε όμως, κύριε Πρέσβη, να επιταχύνει κάποια λύση, έστω και προσωρινή, η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ, η επίσκεψη στην Κίνα του Προέδρου Τραμπ και η συνάντησή του με τον ΣΥ, με τον Πρόεδρο της Κίνας.
2: Είχα προβλέψει, θα μου κάνετε ερώτηση, και έχω πάνω σε σημειώσεις μου Κίνα.
0: Μάλιστα.
2: Τη στιγμή αυτή η Κίνα υποτίθεται ότι είναι ο στρατηγικός, ο οικουμενικός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η μεγάλη δύναμη, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Είναι μια υπερδύναμη η οποία απειλεί ευθέως, με ήπιο τρόπο, αλλά ευθέως τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε, αφού αποτυγχάνουν, αν θέλετε, διάφορες κινήσεις, έχουμε τώρα στρέφουμε όλες τις ελπίδες εις την Κίνα, ένα μεγάλο ποσοστό, μειωμένο μεν, αλλά μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών της σε φυσικό αέριο και τα λοιπά προέρχεται από, παραδοσιακά από το Ιράν, και όχι μόνο, έτσι, από τα ασθενά του Χορμούς περνάνε το μεγαλύτερο ποσοστό λιπασμά, τα έχετε πει πολλές φορές, οπότε είναι περιττό και καθόλου χρήσιμο, το επαναλαμβάνω. Στρέφουμε την προσοχή μας στην Κίνα, ώστε να μεσολαβήσει και η Κίνα, που έχει το κινητικό της συμφέρον εθνικής ασφάλειας, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, παρότι τα κινέζικων συμφερόντων πλοία παντός είδους περνούν χωρίς τα προβλήματα που έχουν τα άλλα, να δώσει λύση. Εδώ βλέπω μία, αν θέλετε, πάλι ένα αδιέξοδο του τρόπου με τον οποίο επιχειρείται να αποσπαστεί μία ειρήνη από το Ιράν, και προστρέχουμε, το οποίο δεν είναι κακό, προστρέχουμε εις τη μεσολάβηση, στη βοήθεια τρίτων. Δεν μπορώ να προβλέψω να γίνει. Πράγματος πρέπει να ξέρουμε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Τσίπινγκ, είναι ο μόνος ο οποίος αντιμετωπίζει τον πρόεδρο Τραμπ, θα έλεγα, όχι απλώς ως ίσο προς ίσο, αλλά

0: βιομηχανίας, ακόμα και η διαχείριση του πολέμου στο Ιράν, των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, έχει προκαλέσει ένα τεράστιο χάσμα στο ΝΑΤΟ. Τεράστιο χάσμα στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν τα γλυκόλογα του κυρίου Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα, θα αρκούσαν τη στιγμή αυτή να επουλώσουν τις πληγές. Ο άνθρωπος κάνει φιλότιμες προσπάθειες, πολλακεύοντας συνεχώς τον πρόεδρο τον Τραμπ και τρίπτοντας ευθύνες στους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, σημειωτέων και όχι για πρώτη φορά, αλλά προκαλεί τεράστια εντύπωση ότι δύο συγκρούσεις, η μία σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Ουκρανία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, απόκλητη και με καταστρεπτικά αποτελέσματα και για την Ρωσική Ομοσπονδία και για την Ουκρανία, όπου η Ρωσία δεν έχει νικήσει, αλλά και η σύγκρουση του Ιράν, προκαλούν ένα τεράστιο πρόβλημα υπαρξιακό στο ΝΑΤΟ. Και θα πάμε έτσι, δείχνοντας αυτό το ΝΑΤΟ στην συνάντηση κορυφής της Αγκύρας, Κωνσταντινούπολης, δεν θυμάμαι την ευκαιρία που θα γίνει, με ένα ΝΑΤΟ διχασμένο στο ευρωπαϊκό σκέλος και στο υπερατλαντικό. Το δε ευρωπαϊκό είναι τριχοτομημένο. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες θέσεις. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παύλα χώρες μέρους του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, ας το πω έτσι, γιατί είναι και στην Ένωση η Κύπρος, η Αυστρία και άλλες χώρες οι οποίες δεν μετέχουν του ΝΑΤΟ, δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Συνεπώς, αυτή την εικόνα στέλνουμε στην Κίνα, στην Ινδία, στη Ρωσική Ομοσπονδία, σε όποια χώρα αν θέλετε.
1: Κύριε Μαλλιά, ουσιαστικά είμαστε σε έναν πολύ πολυπολικό, πολυπαραγωγικό κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα με την προεδρία του κυρίου Τραμπ αυτό έχει αποδειχθεί και περισσότερο, γιατί προσπάθησε περίπου ο Σταύρος στο παγκόσμιο, ας το πούμε, η αλλοπολείο να κάνει το δικό του και έχει τρακάρει, νομίζω ανεπανόρθωτα εγώ, δεν το λέτε εσείς, απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι για το θέμα της Κίνας έχει ήδη αναβάλει μία φορά το ταξίδι, ήταν να γίνει προκαιρού. Άρα τώρα δεν έχει την πολυτέλεια να το αναβάλει δεύτερη φορά, γιατί νομίζω θα είναι σαν να παραδέχεται δημοσίως ότι αυτά που περίμενε, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και εσείς το αντιλαμβάνεστε, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, είναι ότι έχουν γίνει επικοινωνίες για να βοηθήσει και το Πεκίνο και το καλό φιλαράκι του κυρίου Τραμπ, ο κύριος Πούτιν, που από ό,τι φαίνεται παίζουν απλά, πώς το λέμε, στην χρονοκαθυστέρηση και καλύπτουν το Ιράν. Γιατί στην πραγματικότητα ο μόνος που κάνει μέτρα στη χώρα του αυτή τη στιγμή για τις δυσκολίες που έχει είναι ο Μόντι στην Ινδία, που την αναφέρατε, που ανακοίνωσε χτες μέτρα αυστηρότητας. Λιτότητας και αυστηρότητας μαζί. Κάλεσε τους πολίτες να δουλεύουν από το σπίτι όσοι μπορούν, να μην ξοδεύουν πετρέλαιο, να μην κάνουν ταξίδια, να μην ξοδεύουν συνάλλαγμα. Ακόμα και για τα λοιπάσματα που είπατε, είπε να μειωθεί η χρήση τους. Μια τεράστια χώρα, η πρώτη πληθυσμιακά χώρα. Άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος μας έχει τρομερές συνέπειες.
0: Έχουμε συνέπειες και εμείς, και η Ελλάδα, και εμείς, και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι τα τελευταία στοιχεία για τον πληθυσμό δείχνουν ότι έχουμε πληγεί αναλογικά περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σήμερα διάβασα το πρωί, προετοιμαζόμενος για την συνομιλία μας, τις τελευταίες δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ προτού συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας, και είδα ότι εκφράζει την ελπίδα, την αισιοδοξία, πες το πως θέλετε, να βοηθήσει, να συνδράμει η Κίνα. Ναι. Η Κίνα έχει πρόβλημα. Κίνα έχει πρόβλημα με ό,τι συμβαίνει στο Χορμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, θέλετε, επιβίωσης οικονομικής, έχει βεβαίως η οικονομία του Ιράν, το Ιράν το ίδιο. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι το Ιράν ανθίσταται. Βλέπουμε ότι σίγουρα το καθεστώς του Ιράν, το οποίο είναι το μείγμα στρατοκρατικού και θεοκρατικού, σίγουρα δεν έχει μεταραχθεί, αλλά έχει εξελιχθεί. Αλλά παραμένει μια εξέλιξη του ιδίου. Δεν είχαμε την αλλαγή ενός του καθεστώτος στο Ιράν, άρα δείχνει ανθεκτικότητα. Δείχνει αντοχή μεγαλύτερη από εκείνη την οποία προφανώς είχαν υπολογίσει οι Ηνωμένες Υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω αν είχαν υπολογίσει υπηρεσίες ή δεν έλαβε υπόψη του ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν επίσης από τον πρωθυπουργό του ΙΣΔΕΗ να αρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Πάντως το Ιράν δείχνει αντοχή. Άρα, εμένα επειδή θέλω να
1: γίνει. Αντοχή ως καθεστώς θέλετε να πει.

0: Πείτε όμως για να συνεννοούμαστε, γιατί στην πραγματικότητα ο κόσμος υποφέρει.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια απόφαση του Ιράν η οποία έλαβε υπόψη του τον κόσμο.
2: Του κόσμου,
1: αυτό που λέμε στην Ευρώπη ή στη Δύση, θέλει τη δημοκρατία. Το βασικό, η βασική μέρημνα του καθεστώτος του Ιράν είναι η επιβίωσή του και η παραμονή στην εξουσία. Και έχει ένα μικρότερο ποσοστό της κοινής γνώμης που το στηρίζει, διότι όλοι αυτοί που θα χάσουν τα οφίτσια, τα αξιώματα, την οικονομική του δυνατότητα και σε σχέση με τον πληθυσμό. Όμως θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
2: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
1: Θέλω να πω ότι τη στιγμή αυτή βλέπουμε ότι το Ιράν κρατέχει το κλειδί των εξελίξεων. Δηλαδή θέλει μέσα από τον πόλεμο αυτό να είναι ο νικητής στην ειρήνη. Πώς αυτό? Ελέγχοντας πλέον μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή με ένα καθεστώς διομολογήσεων, πέστε όπως θέλετε, τα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι σήμερα, κύριε Αυτοστό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Δυστυχώς θα επανέλθουμε.
2: Θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα, γιατί πάντα η συζήτηση μαζί σας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Fortimel, τον διατροφικό σας σύμμαχο, που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Λοιπόν, έχουμε ελαχιστοποιήσει τα τεχνικά θέματα. Όμως έχουν ξεσηκωθεί κάτι στο αργάσι για τα τεχνικά θέματα με τις οπτικές ίνες. Και σήμερα σταμάτησαν τον εργολάβο που κάνει εκεί τα έργα. Βέβαια, ζητούμενο είναι να μην φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες τριτοκοσμικές καταστάσεις. Έπρεπε να γίνει αντιληπτό ότι σπάσει, ότι βρισκόμαστε σε τουριστικό νησί, σε τουριστική περίοδο και δεν μπορεί να είναι σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν, πρώτα απ' όλα οι αρχές του τόπου πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Εμείς τι να πούμε. Να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας τώρα και να σας πούμε ότι ξεκινώντας έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάγκυνθο, την κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, για να μιλήσουμε για θέματα περιβάλλοντος και όχι μόνο του νησιού μας. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλή εβδομάδα, καλημέρα, κυρία πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ειλικρινά. Είναι τόσα πολλά τα θέματα της Ζακίνθου.
2: Πολλά, ναι.
1: Και είναι
2: να
1: και...
2: κάνω μια πρόταση.
1: Να κάνετε, ναι. Να κάνετε.
2: Ναι. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που σαν περιβαλλοντικό σύλλογο μας πονάει πάρα πολύ. Έχει να κάνει με την κατάφορη παραβίαση του περιβάλλοντος, ναι, στην περιοχή της Μπούκα.
1: Ναι. Να το ακούσουμε, γιατί είναι περιοχή εκεί με πολλά προβλήματα, με τις διευθετήσεις της Κήτης των Χυμάρων, με μπαζώματα και πολλά άλλα.
2: Ναι, πάρα πολλά. Δυστυχώς πάρα πολλά. Θα αναφερθώ στο πιο πρόσφατο που απασχολεί την κοινή γνώμη μας και έχει να κάνει με την άραξη της γραμμής Αιγιαλού εκεί στην περιοχή.
1: Στο Τσιλιβί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για το Τσιλιβί, για Τραγάκι.
2: Ναι, ναι, για την περιοχή εκεί.
1: Α, Μπούκα τη λένε, που, την περιοχή. Που... Για την Μπούκα, Μπούκα έχουμε και εμείς εκεί, ναι, στον κόλπο του Λαγανά, γι' αυτό.
2: Ναι, Μπούκα λέγεται η παραλία, στην οποία έγινε επαναχάραξη του Αιγιαλού και διακτήστηκε αυτό το τσιμεντένιο έκτρωμα, να το πω.
1: Ναι, βέβαια, εγώ άκουσα ότι λέγεται Γάιδαρος εκεί η παραλία, αλλά τέλος πάντων εκεί οι Τραγακιώτες ξέρουν καλύτερα. Ναι.
2: Δίπλα Γάιδαρος και εκεί η συγκεκριμένη παραλία λεγόταν Μπούκα, την ονόμαζαν Άμπρα Κατάμπρα επειδή εκεί υπήρχε,
1: ναι,
2: ένα παραλιακό.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Αλλά η ονομασία, η αρχική,
1: η
2: είναι Μπούκα.
1: Η παραδοσιακή και η πρωτότυπη.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σαν σύλλογος έχουμε κάποιες ενστάσεις και διαμαρτυρόμαστε για αυτό το οποίο έγινε. Και εντωμεταξύ, καθώς έρχονται πολλά στη δημοσιότητα, τα οποία διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε,
1: ναι,
2: έχουμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα πάνω σε κάποια πράγματα που έχουν συμβεί. Και παρά το γεγονός ότι μας διαβεβαιώνουν και οι θεσμοί και η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει φτιάξει το έργο κλπ, ότι όλα είναι νόμιμα,
1: ναι,
2: εμείς έχουμε ενστάσεις για το κατά πόσον είναι νόμιμα ή νομότυπα, τέλος πάντων, όλα αυτά που έγιναν εκεί. Και θα ήθελα να μιλήσω για 2-3 συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
2: Να πω αρχικά ότι αυτά που διαβάζουμε, διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή η οποία συνεδρίασε και αποφάσισε την αλλαγή των ορίων του Αιγιαλού ήταν τετραμελής και απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Απεγκεντρωμένης Διοίκησης Ιωνίου, ο οποίος και δεν αναπληρώθηκε από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
1: Μάλιστα.
2: Παρότι λοιπόν η έκθεση της Επιτροπής επικαλείται απαρτία τυπικά, η περιβαλλοντική αρχή αποκτά... Ναι, και δεν υπήρχε περιβαλλοντική αρχή. Και αυτό αποκτά μεγάλη βαρύτητα σε μια υπόθεση που η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει παράβρωση της ακτής, ναι, και απώλεια ξηράς. Επομένως, μπαίνει ένα σοβαρό περιβαλλοντικό θέμα εδώ. Από τη στιγμή λοιπόν που εκεί έχουμε διάβρωση, απώλεια ξηράς.
1: Διάβρωση, ναι.
2: Έχουμε διάβρωση, έτσι. Mm-hmm. Η διαπίστωση αυτή θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποφάσεις αυξημένης προστασίας μιας παραλίας. Ναι. Να φτιαχτεί μια μεγάλη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ακόμα και μεταφορά μου θα μπορούσε να γίνει από παρακείμενη παραλία. Και να πω και κάτι, κύριε Αρβανιτάκη.
2: Μπορεί όλα να... για να πω.
1: Ναι, όχι, μπορεί να είναι, ναι, όλα νόμιμα, αλλά δεν μπορεί Ζάκυνθος να γίνει μια τσιμεντούπολη όλη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, λοιπόν, και πρέπει να δούμε και τι ανάπτυξη θέλουμε και πώς τη θέλουμε και αν δεν θέλουμε καθόλου πράσινο και αν θέλουμε να μολύνουμε
2: θα
1: τα πάντα.
2: Και όλα αυτά. Ναι. Θα τα πούμε και όλα αυτά, αλλά αν μου επιτρέπετε έτσι, αυτή την αίσθηση επί της διαδικασίας, έτσι, η οποία τελικά επαναχάραξε την γραμμή της παραλίας πάνω στο σχέδιο πόλης. Έτσι, δηλαδή...
1: Έχει σχέδιο πόλης,
2: εκεί. Okay. Καθορίζει τη χάραξη ή η πολυοδομική υφιστάμενη κατάσταση καθορίζει το υλό. Mm. Σύμφωνα με το Σύνταγμα προσδιορίζεται φυσικά και όχι πολυοδομικά. Mm. Πήγε προς την ξηρία, αλλά πήγε στα όρια που θα έπρεπε προκειμένου να δει μια ζώνη ασφαλείας για μια παραλία η οποία αντιμετωπίζει έρματα διάβρωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, με την απουσία από την Επιτροπή, έτσι, του καθήλυνα αρμόδιου για θέματα περιβάλλοντος, από την αποκεντρωμένη, πάρθηκαν αποφάσεις και το περιβάλλον έμεινε ανυπεράσπιστο στις αποφάσεις αυτές που πάρθηκαν. Να πούμε επίσης ότι η Επιτροπή συνεδρίασε τον Φεβρουάριο του 24, λίγες μέρες πριν από τον νέο νόμο, και εγώ τα διαβάζω τώρα στα διαδίκτυα, ο νέος νόμος 5092 του 2024, που με βάση αυτό το νέο νόμο, μετά την επαναχάραξη του Αιγιαλού, για 2 χρόνια δεν επιτρέπεται να γίνει καμία αλλαγή. Πώς λοιπόν χτίστηκε εκεί ένα ξενοδοχείο, εφόσον μετά την επαναχάραξη του Αιγιαλού για 2 χρόνια δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή? Βρέθηκε το παραθυράκι, κυρία Ξενόφου, για να γίνει αυτό. Ψηφίστηκε τον Απρίλη του 2024 μεταβατική διάταξη.
1: 24 λέτε, 24.
2: Του 24, ναι. Μία μεταβατική διάταξη, λοιπόν, η οποία επιχειρώνει αποφάσεις επιτροπών που γίνανε πριν από το Μάρτι του 24, δηλαδή πριν από τον καινούριο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε. Είναι λοιπόν κομμένο και ραμμένο όλο το σενάριο στα μέτρα του να γίνει αυτό που έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι. Και εμείς έχουμε ενστάσεις, έτσι, και για το πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται νόμιμη μία συνεδρία χωρίς να υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος του περιβάλλοντος και κατά πόσον είναι συνταγματική αυτή η μεταβατική διάταξη που άνοιξε το παραθυράκι για να μπορέσει να κτιστεί αυτό που χτίστηκε εκεί.
1: Στέκεστε...
2: Και να πούμε, επειδή μιλήσατε για ότι στη Ζάκυνθο αυτό γίνεται κατά κόρον, στη συγκεκριμένη περιοχή να πούμε ότι από το ξενοδοχείο Αλεξάνδρα μέχρι το Γάιδαρο έχει τσιμεντωθεί και έχει κτιστεί όλη η παραλία και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο απλός πολίτης. Αλλοιώθηκε το τοπίο, τσιμεντώθηκαν τα πάντα. Στη Λιθακιά να πούμε ότι συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Από την Κούκλα μέχρι του Αρκαδιανού έχουν γίνει στην παραλία κτίσματα και έχει αποκλειστεί η πρόσβαση. Δεν υπάρχει τρόπος να κατέβει ο πολίτης στις παραλίες.
1: Να πάει να κολυμπήσει στη θάλασσα, ναι.
2: Να πάει να κολυμπήσει στη θάλασσα.
1: Όλα για τον τουρισμό.
2: Θα φτάσουμε, κυρία Ξενόφου, όλα για τον τουρισμό.
1: Εγώ το βάζω το ερώτημα.
2: Για το... Ναι. Εγώ λέω, ναι, εγώ αναρωτιέμαι, είναι όλα για τον τουρισμό ή είναι για έχουν υπερκέρδη κάποιοι συγκεκριμένοι
1: επιχειρηματίες. Και προφανώς είναι για τις τσέπες των μεγάλων πρώτα, διότι όλοι οι υπόλοιποι που είναι οι πολλοί είναι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι έχουν μεροκάματο, δεν έχουν καταθέσει στην Ελβετία. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά εγώ τα λέω γιατί πρέπει να δούμε τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και μπορεί βέβαια η οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να τα νομιμοποιήσει αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστά όμως. Το ένα τουριστικό νησί που στηρίζεται στο περιβάλλον του.
2: Δεν είναι σωστά.
1: Ναι, που στηρίζεται στο περιβάλλον του, δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό πάνω στο οποίο στηρίζεται, γιατί κοπριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Έτσι, γιατί δηλαδή είμαστε και αυτοκαταστροφικοί εκτός των άλλων.
2: Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, πέρα από την αλλαγή ορίων του Αιγιαλού, έγινε και ισοπαίδωση ενός πανέμορφου λόφου, εκεί που υπήρχε παλιά το Άμπρα Κατάμπρα, το οποίο εκατοντάδες ακεθινοί πολίτες έβρισκαν καταφύγιο, έπαιρναν ανάσα, χαλάρωση και ξεκούραση στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πηγαίναμε, κυρία Ξενόφου, εκεί με καύσωνα και ήταν τόσο δροσερό το αεράκι που ερχόταν από τη θάλασσα πάνω στον καταπράσινο λόφο που δεν καταλαβαίναμε ότι έχει 40 βαθμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος, οι απλοί πολίτες που καταστρατηγείται η ποιότητα της ζωής μας, που δεν μπορούμε να πάμε να κολλήσουμε.
1: Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε γιατί οι θάλασσες είναι μολυσμένες, έτσι να το πούμε και αυτό. Και εσείς ως καθαρά νερά το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, ναι.
2: Ναι, το γνωρίζω πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες που αφορούν και την κυβερνητική πολιτική, η οποία φτιάχνει νόμους παραθυράκια ακριβώς για να γίνονται όλο και πιο ελαστικά τα πράγματα που αφορούν την προστασία των παράκτιων περιοχών, αλλά και για προστατευόμενες περιοχές Natura, με βάση το άρθρο που πρόσφατα, το άρθρο 96 αν δεν κάνω λάθος, που πρόσφατα ψηφίστηκε. Λοιπόν, έχουν μεγάλη ευθύνη και τα θεσμικά όργανα του κράτους, η Ζάκυνθο, κτηματική, πολεοδομία, δήμος, έτσι.
1: Και αλλά τα πολιτικά πρόσωπα στη Ζάκυνθο έχουν ευθύνη, τεράστια.
2: Βεβαίως τα πολιτικά πρόσωπα στο νησί μας, αλλά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, έτσι, ναι, με την απληστία που τους χαρακτηρίζει, οι οποίοι αφού όπως λένε πρέπει να επενδύουν, δεν κάνουν κοινοφελή έργα, δηλαδή να καταστρέφουν ό,τι είναι κοινοφελές, δίνουν κάποιες φορές μερικά ψίχουλα, χορηγίες, βοήθεια σε ανθρώπους γύρω από τις περιουσίες τους ακριβώς για να τους έχουν με το μέρος τους και να μην αντιδρούν, για να μπορούν ανενόχλητοι να εξασφαλίζουν υπερκέρδη παριστάνοντες τους σωτήρες του νησιού. Λοιπόν, οι Ζακυνθινοί πολίτες πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση, απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που θέλει να τσιμεντώσει όλο το νησί μας. Διότι ετοιμάζονται, έτσι δεν τους εκόβεται η όρεξη εδώ, ετοιμάζονται να κάνουν παρόμοια πράγματα λίγο παρακάτω στην Ψαρού, που είναι μια άλλη παραλία.
1: Ναι.
2: Ακούμε για το ακροτήρι επίσης ότι και εκεί σκοπεύουν να γίνουν αντίστοιχα πράγματα.
1: Και πού γενικά σε όλο το νησί και στα ορεινά και παντού.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω να βάλω μια παράμετρο σε αυτά ακριβώς που λέτε. Με τέτοιες τεράστιες επενδύσεις πολλών δωματίων και ξενοδοχειακών μονάδων, χωρίς νερό και χωρίς αποχετευτικά δίκτυα, πού πάμε, γιατί άφησα το θέμα της τσιμεντοποίησης της Ζακύνθου και έπιασα το άλλο μεγάλο θέμα, που είναι νερό και διαχείριση της αποχέτευσης.
2: Να πάμε και εκεί, κύριε Ξενόφ. Να πάμε και εκεί. Δυστυχώς ξεκινάει για άλλη μια φορά η καλοκαιρινή περίοδος και ο βιολογικός της Ζακύνθου, ο μοναδικός αυτός βιολογικός, δεν έχει επεκταθεί, ούτε βελτιωθεί. Ακούσαμε εξαγγελίες για την αναβάθμισή του, την αύξηση της δυναμικότητάς του και τα λοιπά, αλλά για την ώρα δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι.
2: Επομένως, εφόσον ο βιολογικός δεν έχει αναβαθμιστεί, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο με τα λίμματα.
1: Περισσότερα.
2: Ακούμε για κάποια έργα που κάνει η ΔΕΙΑ στον πλάνο.
1: Περισσότερα, να ξέρετε, θα είναι τα προβλήματα, γιατί ο κόσμος είναι πιο πολύς και οι μονάδες και τα δωμάτια όλα περισσότερα φέτος.
2: Λοιπόν, είναι όλα περισσότερα και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση και χειρότερη.
1: Σε χειρότερη είμαστε. Να μου επιτρέψετε να το πω σαν κάτοικος εγώ της πόλης, ότι είμαστε σε χειρότερη κατάσταση, είμαστε υποδιωγμόνικα οι μόνιμοι κάτοικοι.
2: Θα πει κάποιος ότι αυτά τα έργα απαιτούν χρόνο για να γίνουν. Εγώ να το σεβαστώ αυτό. Γιατί όμως το διάστημα, καταρχάς έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Η νέα δημοτική αρχή είναι περίπου 2,5 χρόνια τώρα, έτσι, που έχει πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό στην περιοχή αυτή, στο θέμα λογικού. Και εφόσον καθυστερούν, και ο Θεός ξέρει πότε θα γίνει και αν θα γίνει, ευχόμαστε να γίνει, γιατί εντωμεταξύ δεν επιβάλλουν την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών από τις ξενοδοχειακές μονάδες, όπως έπρεπε να έχει γίνει, που να αποφορτιστεί, εμείς το λέμε χρόνια αυτό, να αποφορτιστεί ο βιολογικός και να μην έχουμε όλο αυτό τον όγκο των λιμάτων να καταλήγουν εκεί που τελικά καταλήγουν, στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη και από το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη στις ακτές Αργασίου, Κρυονέρη κλπ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε.
2: Μην δυσαρεστήσουν, τους επιχειρηματίες.
1: Εγώ δεν είπα να τους εκδιώξουμε τους επιχειρηματίες και τους θέλουμε και δουλεύουμε και δουλεύουμε όλοι μαζί και ζούμε όλοι μαζί. Να μπουν κάποια όρια και κάποιοι κανόνες. Αυτό το χήμα στο κύμα, εγώ ούτε στον τρίτο κόσμο να ξέρετε δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που ζούμε στη Ζάκυνθο.
2: Εδώ έχουμε διαπλεκόμενα συμφέροντα, κυρία Ξενόφ.
1: Ναι, και όχι μόνο. Και άλλα πολλά. Πιο κακά από τα διαπλεκόμενα που δεν ξέρω αν μπορώ να τα ονοματίσω και να τα βαφτίσω δημόσια. Διότι αυτά, ξέρετε, είναι αόρατα. Όλα αυτά που περιγράφετε τώρα είναι κάτι αόρατο. Είναι σαν ένα χέρι από πάνω που πλανάτε. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί.
2: Ναι. Όλοι ξέρουμε, αλλά που κανένας δεν μπορεί να αποδείξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και κάποιες εξαγγελίες ότι θα γίνει καινούριο, ότι θα γίνει αποχετευτικό για τις περιοχές Ζακυνθίων, Αρκαδίων, Λαγανά, Αρτεμισίων κλπ. Μακάρι να γίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά έξω από όλες αυτές τις εξαγγελίες έχει μείνει, ξέρετε, η περιοχή στις Αλικές.
1: Και η μισή πόλη, κυρία Πρόεδρε, και η μισή πόλη. Και ξέρετε, γιατί βάζω τη μισή πόλη, τις τελευταίες ημέρες από τα λίμματα που πέφτουν μέσα στο λιμάνι, το πρωί όταν ξυπνάμε, που πάει ο καθένας στη δουλειά του, το λιμάνι μυρίζει ψοφίμι.

0: αύρια.
1: Μπορεί να είναι από τα ψόφια, ναι, ποντίκια, δεν ξέρω. Γιατί λοιπόν, έχει ξεκινήσει, να ξέρετε, και η διαδικασία μετά από τόσο αγώνα που έχει γίνει, να ξεκινήσει
0: μετά
1: η μονοκτονία.
0: Από τόσο αγώνα. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι το λιμάνι γεμάτο ψόφια ποντίκια. Εγώ έχω κάποιες φωτογραφίες που έχω βγάλει από τη Ζάκυνθο με νεκρά πατημένα στους δρόμους. Και δεν πάω από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί είναι υγειονομικό και αυτό το θέμα. Όπως κουβεντιάζουμε τώρα για το βιολογικό, λέμε για όλα μας τα υγειονομικά θέματα. Αυτή η κατάσταση στο νησί δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι και δεν μπορεί όλοι να προσκυνάμε το χρήμα και μόνο και να κλείνουμε τα μάτια μας παντού. Εγώ σας ακούω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και γι' αυτό χαίρομαι όταν συζητώ μαζί σας. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτά που, που λέτε εκφράζουν απόλυτα αυτά που σκέφτομαι κι εγώ.
1: Τα ζούμε στην εξελικτική τους πορεία τώρα, ξέρετε, 4 δεκαετίες. Και θέλουμε τα πράγματα να βελτιώνονται για το νησί μας. Όχι να πηγαίνουμε σε χειρότερη κατάσταση. Και πάλι λέω στο όνομα του χρήματος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, κανείς δεν λέει ότι δεν θέλει να έχει μια άνετη ζωή, μια καλή δουλειά.
0: Και να παρακολουθούμε, κυρία Ξενόφου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, που έγινε και λογοδοσία πριν από λίγες μέρες, συνεδριάσεις όπου προσπαθεί η πλειοψηφία να κάνει επίδειξη και παρουσίαση έργων, τα περισσότερα για τα οποία μίλησαν είναι στο θα, έτσι, που θα γίνουν.
1: Και θέλει πολλά πράγματα η Ζάκυνθος ακόμα, πάρα πολλά.
0: Και θέλει πάρα πολλά. Να μην επιτρέπεται να πάρουν το λόγο οι πολίτες, ούτε καλά-καλά η αντιπολίτευση δεν μπορούσε να πάρει το λόγο τους, καπέλωνα συνέχεια. Δεν αισθανόμαστε ότι λειτουργούν όλα αυτά με δημοκρατικές συνθήκες, κάθε άλλο. Αισθανόμαστε ότι καταστρατηγείται η δημοκρατία. Και ο καθένας σας βγάλει συμπεράσματα γιατί γίνονται όλα αυτά, με βάση και την πραγματικότητα που βιώνουμε.
1: Ναι. Κύριε Αρβανιτάκη, εγώ και σαν δημότης εδώ της Ζακύνθου θα έλεγα ότι ήθελα περισσότερη συνείδηση και ευσυνειδησία από τα πολιτικά πρόσωπα. Και το βάζω αυτό σε προτεραιότητα γιατί έχοντας παρακολουθήσει στην κυριολεξία χιλιάδες συνεδριάσεις στην αυτοδιοίκηση, στην πρώτου και δεύτερου βαθμού, χιλιάδες στην κυριολεξία, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ναι, να υπάρχει δημοκρατία, ναι, να λένε όλοι την άποψή τους, να μιλάει και η αντιπολίτευση, να τοποθετείται και η πλειοψηφία. Τελικά όμως για την επίλυση των προβλημάτων δεν αρκεί μόνο αυτό και γι' αυτό λέω ότι θέλω περισσότερη συνείδηση από τους τοπικά κυβερνώντες, εν προκειμένου μια και μιλάμε για τη Ζάκυνθο, για τους δικούς μας εδώ, μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Θέλω τώρα την ιδιότητα της βιολόγου που έχετε λίγο να μας βοηθήσετε για το θέμα με τα ποντίκια. Διότι θέλω να πιστεύω ότι ο συμπολίτης μας που έφυγε από τη ζωή να είναι το τελευταίο θύμα, τουλάχιστον της χρονιάς αυτής.
0: Από πλευράς εδώ...
1: Κινδύνων δηλαδή, μικροβίων και τέτοια λίγο, έτσι να μας το πείτε και αυτό.
0: Από πλευράς κινδύνων, από πλευράς, ναι, κινδύνων.
1: Και πάμε μετά στο πολιτικό σκέλος.
0: Ναι. Φυσικά να πούμε ότι όταν υπάρχουν ποντίκια είναι φυσικό επακόλουθο να έχουμε και κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρουμε ότι στα ούρα αυτών των ζώων, έτσι, υπάρχει αυτό το βακτήριο και όταν κάποιος εκτίθεται στο περιβάλλον που μπορεί από εκεί να έχει περάσει, να έχει ουρήσει το ποντίκι, γι' αυτό φοβόμαστε και τα λιμνάζοντα νερά εκεί μέσα που μπορεί να υπάρχουν ούρα ποντικών κλπ.
1: Ναι.
0: Είναι επίφοβο λοιπόν να μεταδοθεί και στον άνθρωπο. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Με τον αέρα δεν κολλάει.
0: Ο άνθρωπος πρέπει να το πάρει. Όχι, το παίρνει, όχι, ο άνθρωπος από το περιβάλλον, από εκεί που έχει περάσει ο ποντικός και μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα ούρων και εκεί να βρίσκονται τα βακτήρια αυτά που προκαλούν τη λεπτοσπύρωση.
1: Από αμοιχές και πληγές μπαίνουν
0: λοιπόν
1: στο δέρμα. Ναι,
0: ναι, επομένως, στην παρούσα φάση, αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα, είπαμε να μην αναλύσουμε τώρα γιατί φτάσαμε. Λοιπόν, αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε...
1: Από την ανικανότητά μας φτάσαμε, ναι.
0: Αυξημένη,
1: ναι. Με μία, ναι, λέξη το είπα εγώ, από την ανικανότητά μας.
0: Όλοι, ακριβώς, με την ανικανότητά μας. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να τηρούμε κάποια αυστηρά μέτρα καθαριότητας και προστασίας.
1: Ναι.
0: Οι αγρότες μας, που είναι και οι πιο εκτεθειμένοι, έτσι, γιατί έρχονται σε επαφή με τη γη, έτσι, με το περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει... Σε περίπτωση που έχουν και σκασμένα χέρια, γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι,

0: και από τα σκασμένα χέρια, αν υπάρχει έτσι μια πληγή κλπ. Είναι επίσης εύκολο αυτό να μεταδοθεί. Να παίρνουν μέτρα προστασίας. Να φοράνε γάντια. Να είναι σχολαστικοί με την καθαριότητα. Να αλλάζουν τα ρούχα τους. Να αλλάζουν τα ρούχα τους αυτά με τα οποία δουλεύουν έτσι μετά και να πλένουν πολύ σχολαστικά τα χέρια τους. Να φοράνε μπότες, να προστατεύουν τα πόδια τους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος και δεν μπορούμε, πώς επί COVID έτσι, υποχρεωθήκαμε όλοι να πάρουμε κάποια αυστηρά μέτρα προστασίας. Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, ευαισθητοποιημένος, να παίρνει μέτρα προστασίας.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι, εγώ θέλω να συμπληρώσω σε όλα αυτά που είπατε, ότι δεν είναι μόνο οι κάτοικοι στα χωριά, οι αγρότες δηλαδή και οι κτηνοτρόφοι. Πλέον υπάρχει θέμα και στην πόλη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Το ξέρετε, έχετε κάνει αγώνες επί αγώνων για τα λίμματα και το γνωρίζετε. Και το λέω και το εννοώ, διότι είμαστε εδώ στην περιοχή του ποταμιού, τα μέσα ενημέρωσης, είναι εγκαταστάσεις και τα γραφεία τους και το ζούμε το πρόβλημα καθημερινά. Της ρύπανης στην περιοχή. Προφανώς και στο κέντρο της πόλης υπάρχουν θέματα με τα αφρεάτια, με την αποχέτευση κλπ. Όμως είναι αυξημένος ο κίνδυνος εδώ στο ποτάμι. Και εγώ το λέω για όλους τους συμπολίτες μας. Δεν μπορεί το πρωί ξυπνάς και πας στο δρόμο και βλέπεις ποντίκια πατημένα και λιωμένα στο οδόστρωμα. Είναι εικόνες. Εγώ στον τρίτο κόσμο που πήγα πάντως δεν τις είδα, κυρία Αρβανιτάκη, ειλικρινά. Εννοείται ότι δεν τις είδα και στον προηγμένο, αλλά δεν τις είδα ούτε στον τρίτο κόσμο. Λοιπόν, ποια είναι η ευμάρεια, αυτή η εικόνα, έχω μια φωτογραφία την οποία θα την αναρτήσω κάποια ώρα γιατί είναι ειλικρινά είναι συγχαμένη, θα την αναρτήσω στο διαδίκτυο που είναι και έγχρωμη να τη δει ο κόσμος, για να δούμε αν είναι τελικά αυτή η ζάκυνθος που θέλουμε, διότι από τη μια συζητάμε για επενδύσεις επί επενδύσεων και από την άλλη δεν μπορούμε να λύσουμε τα βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και το υγειονομικό μέρος.
0: Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο θέμα της καθαριότητας, στην απομάκρυνση αυτών των νεκρών ζώων και πιθανόν να γίνουν ίσως και κάποιες απολυμάνσεις.
1: Μπορεί να χρειαστούν και κάποιες ειδικές απολυμάνσεις.
0: Έχουμε αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι, υπάρχει υπηρεσία δημόσιας υγείας. Έτσι. Θα πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα δυστυχώς, παρά το έτσι, θετικό και το ευχάριστο και χρήσιμο νομίζω της συζήτησής μας, γιατί θίγουμε ζητήματα που πρέπει να είναι προϊόν προβληματισμού για όλους τους συμπολίτες μας, έτσι, και νομίζω το επιδιώκουμε κι εμείς αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε γιατί τα προβλήματα, να ξέρετε, μέρα με τη μέρα στη Ζάκυνθο μεγαλώνουν. Εγώ από το Σάββατο που κυκλοφόρησα στην πόλη και στα χωριά μέχρι σήμερα που είναι Δευτέρα έχουν διωγγωθεί πέρμετρα τα προβλήματα και θέλω να πω ένα πράγμα μόνο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρό τροχαίο με αυτά τα περίφημα οχήματα, τα περίεργα που κυκλοφορούν στη Ζάκυνθο. Έγινε σοβαρό τροχαίο, αλλοδαπός με μηχανάκι, χτύπησε δύο τουρίστριες, η μία από αυτές είναι σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι. Έγινε στο Λαγανά το περιστατικό, αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει οπουδήποτε. Εγώ εδώ είμαι μάρτυρας κάθε μέρα με τις γουρούνες που πατάνε τον γκάζι και ξέρετε πως φεύγουν εδώ τα παιδιά η νεολαία. Λοιπόν, και κάθε μέρα που περνάει δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και χρειάζεται δουλειά στη Ζάκυνθο για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Γιατί το θέμα δεν είναι, ξέρετε, στο τέλος της σεζόν να κάνουμε αυτό το τραγικό απολογισμό σε νεκρούς, σε τραυματίες, σε πάσης φύσεως ζημίες, με πρώτη τον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, είναι απαράδεκτο αυτό.
0: Και με ένα νοσοκομείο το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που γίνονται.
1: Και θα σηκώσουν τα χέρια σε λίγο οι γιατροί. Αν ήδη έχουμε, ας πούμε, τώρα το ένα περιστατικό μετά το άλλο, φανταστείτε τον άλλο μήνα και τον παράλληλο τι θα γίνει. Και αυτό ακριβώς, το θέμα με τις γουρούνες είναι τα οχήματα αυτά. Έχει τεθεί και σε κυβερνητικό επίπεδο κάπως να υπάρχει μια λύση, ένας περιορισμός, δεν ξέρω. Να έχουν μικρότερα κυβικά. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτε να σκοτώνεται ο κόσμος, ούτε να έχουμε τροχαία, ούτε όλα αυτά τα αρνητικά. Γιατί και κανένας γονιός που στέλνει το παιδί του από τη Μεγάλη Βρετανία να κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο για μια εβδομάδα, ας πούμε, δεν θέλει να το φέρνουν σαν κατεμένο ή νεκρόπολη περισσότερο. Αυτά για σήμερα, κυρία Αρβανιτάκη.
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα φτάσουν στα αυτιά κάποιων υπευθύνων που θα θελήσουν κάτι να κάνουν.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε πάντως να τα λέμε και ας γινόμαστε τις άρεστοι.
0: Να ειδοποιήσουμε κάποιες συνειδήσεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν και οι συμπολίτες μας, όλοι αυτοί που, γιατί όλοι μας λίγο πολύ από τον τουρισμό έμεσα ή άμεσα ζούμε, εάν τα σκεφτούν λίγο παραπάνω και σκεφτούν ότι σε αυτές τις θέσεις των ανθρώπων που τραυματίζονται από οτιδήποτε που πεθαίνουν, θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας τα παιδιά, οι δικοί μας συγγενείς, οι δικοί μας άνθρωποι, εάν το δουν από αυτή την πλευρά, νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε όλοι διαφορετικά σε αυτό το νησί, έτσι. Που κυνηγάμε το χρήμα. Λοιπόν, τις καλημέρες μας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα που θα τα πούμε, ελπίζουμε να μην έχουμε πολλά αρνητικά. Έγινε, κυρία Πρόεδρε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά. Είπαμε όλα αυτά που είπαμε, είναι πολλά ακόμα να πούμε, αλλά ο χρόνος δεν μας φτάνει. Να ξέρετε πάντως ότι όντως η κατάσταση μέσα στο Σαββατοκύριακο επιδεινώθηκε. Κάθε Σαββατοκύριακο, ξέρετε, οι πτήσεις αυξάνονται. Αυξάνονται θεαματικά. Κόσμος έχει έρθει. Ίσως όχι εκείνος που θα περιμέναμε, κόσμος έχει έρθει. Κόσμος κυκλοφορεί, για τουρίστες μιλάμε. Οι πτήσεις ανεβαίνουν, οι αφίξεις πολλαπλασιάζονται και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και για το θέμα της πόλης, της Ζακύνθου, που έρχονται όλοι στην πόλη, ακόμα και με αυτά τα οχήματα, γουρούνες, πρέπει να υπάρχει προσοχή. Το λέμε και οι εταιρείες και οι ξενοδόχοι και όλο αυτό το κύκλωμα το τουριστικό πρέπει να δίνει οδηγίες στα παιδιά που ανεβαίνουν πάνω σε ένα τέτοιο μηχανάκι και πατάνε τον γκάζι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πρωινής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, η ώρα περνά με ταχύτητα και εμείς προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για όλα. Είναι απόψε αυτή η παρουσίαση το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και της Περιφέρειας Ιωνιονίσων και της ΠΕΔΗΝ, για την ακριβία Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το «Εξερευνήστε τα Ιόνια νησιά». Και αυτό έχει να κάνει με εφαρμογές που θα μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακές οι τουρίστες. Και το λέμε γιατί όποιος θέλει μπορεί να πάει να το παρακολουθήσει. Εμείς θα δούμε ο Δήμαρχος αν έχει τη δυνατότητα να μας ενημερώσει αυτό, αν θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, αφού σας πούμε ότι είχαμε έντονες κινητοποιήσεις σήμερα στο Αργάσι από τους κατοίκους για τους δρόμους που είναι σκαμμένοι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Άκη Ποταμίτη, τον εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Ξενοδόχων στις Αλικές, που είναι εδώ κοντά μας να σχολιάσουμε έτσι όλη αυτή την πραγματικότητα και από την πλευρά των επιχειρηματιών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού, καλημέρα σε όλους τους ακινθινούς, καλή δύναμη, κουράγιο, ναι, εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου.
1: Να είστε καλά. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να σας λέω Πρόεδρο, γιατί έχετε ανακατατάξεις τώρα εκεί.
2: Τυπικά, αλλά εντάξει, όχι, ναι, αλλά θεσμικά εκπροσωπώνει το χώρο των.
1: Ωραία, στις Αλικές. Λοιπόν, πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι κολλάμε τώρα στους τίτλους, να κολλήσουμε στα προβλήματα που πρέπει να τα λύσουμε σε αυτό το νησί και να αφήσουμε τους τίτλους στην άκρη.
2: Ειλικρινά, μπορούμε να τα λύσουμε.
1: Ναι, άμα θέλουμε, μπορούμε, ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα για τον άνθρωπο, σε κάποια πλαίσια, βέβαια. Λοιπόν, για τη Ζάκυνθο λύνονται αυτά τα θέματα.
2: Αν το θέλουν οι κάτοικοι του τόπου.
1: Ναι. Πιστεύω ότι.
2: Γιατί οι αρχές από μόνες τους ποτέ δεν θα το θέλουν, γιατί οι αρχές πάντοτε σε κάποιο βαθμό διαπλέκονται με συμφέροντα τα οποία είναι αντίθετα, ναι, με αυτό που λέμε συλλογικό καλό και συλλογικό συμφέρον.
1: Καλά το βάζετε, αλλά αν ο καθένας μας σκέφτεται ότι μέσα από το συλλογικό κερδίζει και το ατομικό, δηλαδή αν μπει σε αυτή τη λογική και τη φιλοσοφήσει λίγο, θα καταλάβει γιατί πρέπει να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας γονιός θέλει να παραδώσει μετά από 10 χρόνια στα παιδιά του μια Ζάκυνθο πλήρως καταστραμμένη. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που θα το θέλει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Με αυτό ακριβώς το μότο νομίζω ότι θα πρέπει να κινούνται και οι Ζακυνθινοί. Δεν το βλέπω όμως συλλογικά να παρεμβαίνουν για να υπερασπίσουν αυτό που λέμε συλλογικό καλό. Την κοινή, ναι, μας περιουσία. Το, ναι, οικόπεδο που μας έδωσε ο Θεός, το καλύτερο που κρατούσε για τον εαυτό του και το χάρισε στους Ζακυνθινούς για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και το οποίο με τη σειρά μας το δίνουμε σε ξένες μεγάλες εταιρείες, σε διάφορους, εν πάση περιπτώσει, εντός παρενθέσεως επενδυτές, εις βάρος της ποιότητας ζωής του συνόλου των κατοίκων, εις βάρος των φυσικών του πόρων, εις βάρος του φυσικού του περιβάλλοντος, εις βάρος των φυσικών του καλονών.
1: Νομίζω ότι οι πολιτικοί εσκεμμένα παραποιούν τη λέξη επενδυτής και επενδύσεις εγώ. Έχω καταλήξει σε αυτό, κύριε Ποταμίτη.
2: Προφανώς.
1: Διότι η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν μπορεί να λέγεται επένδυση.
2: Γιατί, κυρία Ξενοφού, το χρήμα, το προσωρινό, είναι προσωρινό. Το περιβάλλον και η αξία ενός τόπου είναι αιώνια. Και σαν τέτοια, μακροχρόνια μπορεί να είναι η καλύτερη επένδυση. Όταν όμως προσωρινά το καταστρέψεις, για λόγους, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένων συμφερόντων, από εκεί και πέρα πάβει να είναι χρυσοφόρο για τις γενιές από τις οποίες μάλλον το έχουμε νοικιάσει, γιατί δεν είναι δικό μας, είναι των παιδιών μας, των εγγονών μας, των δυσεγγονών μας κτλ. Κατά συνέπεια, οι σημερινοί ντόπιοι κάτοικοι νομίζω ότι οφείλουν να κινητοποιηθούν συλλογικά και να προστατέψουν αυτό που θεωρούμε όλοι μαζί συλλογικό καλό.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε Σαββατοκύριακο είναι η αισθητή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Βέβαια, εντάξει, προφανώς δεν είμαστε στα επίπεδα εκείνα που θα θέλαμε όταν μιλάμε για διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και όλα αυτά τα σχετικά και τα καλά και χρήσιμα και για την οικονομία. Ωστόσο, ο κόσμος σιγά σιγά έρχεται και αυξάνεται και μαζί του αυξάνονται και τα προβλήματα. Εκτός από το να ζητάμε νούμερα ρεκόρ για τις αφίξεις, πρέπει να κάνουμε και πράγματα για τον τόπο μας. Τι σας λείπει σε εσάς τους ξενοδόχους σε προτεραιότητα?
2: Θα σας πω πρώτα απ' όλα. Τα φορτία, τα ανθρωπογενή φορτία, τα οποία είναι αυτά τα οποία είναι γνωστά με τις αφίξεις, ας πούμε, των τουριστών οι οποίοι έρχονται από τα διάφορα μέρη να κάνουν διακοπές στη Ζάκυνθο, είναι ένα από τα εργαλεία εκείνα τα οποία η επιστήμη χρησιμοποιεί για να προσδιορίζει τη φέρουσα ικανότητα ανάπτυξης ενός τόπου. Όταν το φορτίο αυτό μεγαλώνει και αν το παρομοιάσω με μια βάρκα ξεπεράσει τα όρια που ο σχεδιαστής της βάρκας έχει προσδιορίσει, τότε η βάρκα θα βουλιάξει. Βέβαια, σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο βαρκάρης θα έχει βγάλει κάποια χρήματα, αλλά η βάρκα στο τέλος θα βουλιάξει και η βάρκα είναι υδάκινθος.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν η φέρουσα ικανότητα ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα και με τις υποδομές τις οποίες διαθέτει ο τόπος, να φιλοξενήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό, γιατί είναι συγκεκριμένος ο αριθμός ο οποίος και είναι μετρήσιμος της ποσότητας του νερού που διαθέτει, είναι συγκεκριμένες οι δυνατότητες διαχείρισης των στερεών και των υγρών αποβλήτων με βάση τις υποδομές τις οποίες διαθέτει ο τόπος, τότε από εκεί και πέρα οι αρχές τι κάνουν, κλείνουν τα μάτια και αφήνουν τον τόπο να οδηγείται στην καταστροφή.
1: Συνενούν κιόλας μερικές φορές με την αδιαφορία τους, που δεν ξέρω αν είναι αδιαφορία.
2: Δεν
1: ή κάτι
2: νομίζω
1: άλλο.
2: Ότι είναι μόνο αδιαφορία.
1: Και εγώ δεν το
2: από
1: νομίζω.
2: Από την αρχή σας είπα ότι ένα μεγάλο ποσοστό της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία δυστυχώς εδόθηκαν αγώνες από τον ελληνικό λαό να αποκτήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αποκεντρωμένες αν θέλετε από το κράτος αρμοδιότητες, δυστυχώς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο κλείνει τα μάτια, αλλά κλείνει το ένα μάτι σε συγκεκριμένες ας πούμε κατευθύνσεις που συμφέρουν συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Ναι, το σύνθημα ο λαός στην εξουσία δεν ήταν για την καταστροφή του λαού, ήταν ακριβώς για να βελτιωθούν πράγματα.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν επειδή ήταν απομεμακρυσμένη κεντρική εξουσία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα πράγματα και την εξέλιξη στην περιφέρεια, η δημοκρατία μας παλεύαμε να διευρυνθεί και να δοθούν αρμοδιότητες πιο κοντά στον τόπο για να μπορούν να έχουμε καλύτερες συνθήκες και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτά που λέγαμε περί βιώσιμης ανάπτυξης και τα λοιπά, αυτά που λέγαμε περί ιστορικότητας και της διατήρησης χαρακτήρα, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε επί 20 ετίες ολόκληρες, έπηγαν περίπατο.
1: Ναι, γιατί μιλάγαμε για πράσινη ανάπτυξη και για γαλάζια κυκλική οικονομία.
2: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Σας ακούω.
2: Έχω ένα ξενοδοχείο το οποίο δουλεύει τώρα περίπου 40 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Όταν χτίστηκε, πέρασα από αρχιτεκτονική επιτροπή. Μου ζήτησε η αρχιτεκτονική επιτροπή μετεπιτάσεως να έχει χαρακτήρα βενετσιάνικο. Να είναι τα δωμάτια σε καμάρες και πάνω από τις καμάρες μόνο να επιτρέπεται τετράγωνο. Και όχι μόνο αυτό, τότε ένα μικρό ξενοδοχείο οικογενειακό που ήταν 33 δωματίων μου επέβαλε 4 μπαρκονάκια μόνο 50 πόντους. Γιατί αυτό το μπαρκονάκι ήταν το παλιό ζακινθινό, γιατί κάτω από αυτό το μπαρκονάκι υπήρχαν 2 φουρούσια ζακινθινού τύπου. Και δεν έπρεπε να κάνω ούτε ένα βήμα πίσω από το να εφαρμόσω την αρχιτεκτονική μελέτη η οποία είχε εγκριθεί από την τότε Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Σήμερα αυτό το βενετσιάνικο χαρακτήρα που βλέπουμε στην πλατεία Σολομού, στο μουσείο, στον Κόκκινο Βράχο κτλ. Και όπου αλλού, στις καμάρες της Αλεξάνδρου Ρώμα, πού βρίσκεται. Οι ίδιοι αρχιτέκτονες που όμνιαν την εποχή εκείνη στην κατεύθυνση αυτή, σήμερα, κατά τη δική μου άποψη, ανεξάρτητα σε παγκόσμιο επίπεδο, εάν θα δίναμε ας πούμε εξετάσεις τι είδους αρχιτεκτονήματα κάνουν, είναι μια άλλη ιστορία, πόσο χαρακτήρα τοπικό και ιστορικό έχουν σε σχέση με τα αυτά που ίσχυαν πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι.
2: Και όλα αυτά δεν είναι μόνο σε σχέση με τα κτίρια, γιατί πρέπει να έρθουμε και στο λογαριασμό, στο ισοζύγιο. Οι υπηρεσίες, τι ρόλο παίζουν. Οι υπηρεσίες έχουν μια πελάτζα και ο νόμος τους λέει ελάτε εδώ να εγκρίνετε περιβαντολογικές μελέτες μέσω των οποίων θα προσδιοριστούν οι δυνατότητες διαχείρισης των φορτίων. Και λέει, με βάση τις τάδες μελέτες από τον ΙΓΜΕ και τα λοιπά και τα λοιπά, από τις βροχοπτώσεις και τα λοιπά, έχετε ένα ισοζύγιο νερού τόσο. Αυτό το ισοζύγιο νερού αντιστοιχεί με τόσα κυβικά ανά άτομο, που όπως τα μετράει η μελέτη η οποία πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΟΤ, σε τόσα δωμάτια, σε τόσα κρεβάτια. Εάν δεν το έχεις, πώς δίνεις παραπέρα άδειες για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Για να καταστραφεί συνολικά το νησί και ταυτόχρονα το κακό είναι ότι δεν ξεσηκώνονται και οι παλιοί. Διότι όταν οι παλιοί χτίσανε, χτίσανε με αυτούς τους κανόνες. Σήμερα όμως αυτοί θα υποστούν τις ζημίες. Γιατί δεν πάει να έχεις μια μικρή ή μεσαία ή μεγάλη μονάδα. Εάν δεν έχεις νερό να δώσεις στους πελάτες του ξενοδοχείου σου, γιατί, διότι η ασυδοσία των τοπικών αρχών δεν μπορεί να προβλέψει αυτό που ορίζει η φέρουσα ικανότητα, θα καταστρέψεις και τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Πέραν του γεγονότος που το βάζω σαν πρώτη προτεραιότητα, ότι καταστρέφεις την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και αν καταστρέψεις την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όταν οι πολίτες δεν θα αγαπάνε τον τόπο τους, για ποιο λόγο να έρθουν και να τον σεβαστούν και να τον αγαπήσουν οι επισκέπτες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι που πουλάει. Γιατί διαφορετικά δεν πουλάς, χαρίζεις. Και τότε οι τιμές πάνε στα τάρταρα. Και η επένδυση γίνεται για να έχει απόσβεση. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων, την οποία καταστρατηγώντας οι αρχές μας με κάθε τρόπο και με τον τρόπο που επιβάλλουν και ορισμένα ξένα συμφέροντα, τα οποία έχουν και μπροστινούς σε τελική ανάλυση σε όλη την Ελλάδα και χειραγωγούν τιμές, χειραγωγούν τα μοντέλα ανάπτυξης, από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε που πάμε.
1: Ναι, καλά τα λέτε, αλλά εγώ θέλω να πω σε όλα αυτά έτσι και να βάλω μια πινελιά, ότι τελικά εμείς θα υποστούμε όλα τα αρνητικά αν δεν αντιδράσουμε, και βλέπουμε ότι εάν δεν υπάρχει αυτή η κινηματική λογική, αφού γίνουμε πρώτα συνειδητοποιημένοι, δεν πρόκειται να μπούμε σε κανένα σωστό δρόμο. Και είναι κρίμα, ξέρετε, σε αυτό το νησί να μην μπορούμε το καλοκαίρι να κολυμπήσουμε σε καμία θάλασσα από τη ρήπανση και να μην μπορούμε να ποτίσουμε ούτε ένα κήπο, γιατί αντλούμε θάλασσα. Δεν θα υπάρχει πράσινο.
2: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από το 1992, από την πρώτη αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στην οποία την εποχή εκείνη συμμετείχα, χάλασα τον κόσμο για μια διεύθυνση τουρισμού, ναι, η οποία να είναι στελεχωμένη με επιστήμονες, οι οποίοι θα προείστανται τμήματων, ούτως ώστε να προσδιοριστεί το μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται για να έχει αηφόρο προοπτική το νησί. Από τότε πολεμήθηκα. Από τότε πολεμήθηκε η ιδέα. Από τότε, από το 92, δεν έχει κανείς τολμήσει να ζητήσει την εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης.
1: Ναι, γιατί δεν θέλουμε, το χάος βολεύει.
2: Όπου δεν υπάρχουν αρχές και όπου δεν υπάρχουν έλεγχοι, από εκεί και πέρα χορεύουν τα ποντίκια.
1: Αυτή η κατάσταση η χαώδης βολεύει, ξέρετε, κάποιους, ενδεχομένως και κάποιους πολιτικούς, να ψαρεύουν σε θολά νερά.
2: Οι πολιτικοί πολλές φορές υπάρχουν γιατί έχουν υποστηρικτικά εργαλεία. Και τα υποστηρικτικά εργαλεία θέλουν να κάνουν ό,τι νομίζουν. Κατά συνέπεια δεν θέλουν ελέγχους.
1: Κοιτάξτε, σε όλο το δυτικό κόσμο υπάρχουν τέτοια θέματα, έτσι, για να μην πιάσουμε τώρα και τα μοντέλα τα πολιτικά.
2: Όχι, για το όνομα του Θεού.
1: Θέλω να σας πω, να ένα παράδειγμα. Θέλω να πω ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε. Περιμένουμε από τις βαθμίδες εξουσίας ότι θα λειτουργεί ανεξάρτητα η μία από την άλλη και σε πολλά πράγματα η δικαιοσύνη θα έκανε την παρέμβασή της έτσι όπως πρέπει. Παράδειγμα, όταν εγώ κατήγγυλα με φωτογραφικό υλικό ότι μπουρντόζες είχαν μπει πάνω στην παραλία του Λαγανά, πάνω στο βιότοπο και πάνω στην Αμμουδιά, δεν ασχολήθηκε κανένας, παρότι μίλησα προσωπικά με όλους. Αδιαφόρησαν, όλοι γύρισαν την πλάτη. Όμως στην Αμερική, για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα τη δικαιοσύνη να ασχολείται με ενδεχόμενη περίπτωση διαρροής πληροφοριών μέσα από την κυβέρνηση για κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο με τις τιμές του πετρελαίου τις ημέρες αυτές που γινόντουσαν τα ανακατέματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το αν θα σταματήσει ο πόλεμος, αν θα υπάρχει εκεχηρία. Τέτοια περιστατικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν.
2: Και πού το λέτε και πού το φέρνετε το παράδειγμα, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού.
1: Ναι, για να δείξω για τη διάκριση των εξουσιών
2: ακόμα
1: και να από κάπου
2: και
1: να περιμένουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Εμείς δεν έχουμε κανόνες, αυτό
2: εμείς
1: είναι το πρόβλημά
2: είμαστε,
1: μας.
2: Είμαστε υποτίθεται υπερφιλελεύθερη δημοκρατία.
1: Είμαστε οικογενειακή δικτατορία στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει άμα το πεις λέει θα πούνε ότι δεν είσαι δημοκράτης. Δεν είσαι δημοκράτης.
2: Θα χαλάσουν το μητρό.
1: Λοιπόν, ναι, όχι, έχουμε μορφές τέτοιες αυταρχικού.
2: Γιατί
1: έτσι,
2: το παράδειγμα που φέρατε προηγουμένως, θα έπρεπε αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη να παρέμβει. Και αν δεν το κάνει, θα έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας που με συγκεκριμένο τρόπο
1: θεσμικά
2: να αποδεικνύει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και να ζητάει την εφαρμογή του νόμου. Αυτή η υπηρεσία που θα το έκανε, που θα το έκανε, το μεικτό κλιμάκιο που θα έλεγχε τους φυσικούς πόρους, που θα έλεγχε τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, που θα έλεγχε τις λαθρές συνδέσεις σε δίκτυα, που θα έλεγχε την κλοπή του φυσικού πόρου που λέγεται νερό, που θα έλεγχε εκείνο το α, το β, το γ, το δ, και που στους παραβάτες, γιατί δεν είναι όλοι παραβάτες, είναι κάποιοι που θα υποστούν συνέπειες από το γεγονός των ελλείψεων, αλλά είναι και κάποιοι που κερδοσκοπούν με όλες αυτές τις παραβάσεις. Αυτούς τους παραβάτες λοιπόν κάποιος έπρεπε να τους εγκαλέσει και να έρθουν τα πράγματα στα ίσια τους.
1: Ναι, και να τους επιβάλλει τα νόμιμα. Έτσι. Η δικαιοσύνη, εγώ θεωρώ, και θεωρείται ότι είναι ο τελευταίος πυλώνας υποστήριξης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
2: Η δικαιοσύνη, το φάκελο στη δικαιοσύνη επί αυτών των θεμάτων, όχι αποσπασματικά, γιατί είδαμε παραδείγματος χάρη ένα τροπτικό ψόφιο στο δρόμο και δεν ξέρουμε πότε έγινε ή πότε δεν έγινε η σωστή διαδικασία για την απεντόμωση και τη μειοκτονία.
1: Όχι, αλλά η εικόνα, ξέρετε, μιλάει. Αυτό για το ψόφιο το ζωντανό έχει να κάνει με την παροιμία των Κινέζων, την μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Και δεύτερον, όποιος εισαγγελέας πάρει όλα τα δημοσιεύματα της εφημερίδας το τελευταίο διάστημα, από την πρώτη μέρα που γράψαμε για το θέμα με τα ποντίκια μέχρι τώρα, θα έχει πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει.
2: Συμφωνώ και λέω και κάτι άλλο. Εάν δεν το έχει δει μία-μία τις εφημερίδες ο κύριος εισαγγελέας, εκείνος ο φορέας που θα μάζευε τις εφημερίδες και θα του τις πήγαινε όλες μαζί, πού είναι?
1: Τις παίρνει ο εισαγγελέας πάντως τις εφημερίδες, να ξέρετε. Κάθε πρωί. Τις έχει στο γραφείο του.
2: Ξέρετε κάτι, δεν το βλέπει το φορτίο ολόκληρο. Βλέπει ένα μέρος του φορτίου.
1: Ναι,
2: μία εφημερίδα είναι ένα απειροελάχιστο επιμέρους τμήμα του όλου προβλήματος. Για να του κάνουμε μία βιβλιοδεσία και να του πάμε, ας πούμε, 100 εφημερίδες, 200 εφημερίδες, όλες μαζί με ένα υπόμνημα, να τον εγκαλέσουμε και εκείνον γιατί δεν κάνει εκείνα που οφείλει να κάνει.
1: Και μπας αυτός
2: ο φορέας,
1: όποιος περπατήσει και λίγο στο νησί με τα πόδια βλέπει. Και ακούει και μυρίζει. Γιατί το λιμάνι 4 μέρες μυρίζει ψοφίμη. Το λιμάνι μες στην πόλη, στην καρδιά του νησιού μας.
2: Είναι και ένα τεράστιο κομμάτι του γεγονότος ότι παρά το γεγονός ότι έγινε ο βιολογικός και το δίκτυο για να εξυπηρετήσει πρωτίστως το κομμάτι της πόλης που ήταν και η βιτρίνα του νησιού κτλ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις κατοικίες της πόλης είναι εκτός δικτύου. Την ίδια στιγμή που σε αυτό το δίκτυο και σε αυτό το βιολογικό που μελετήθηκε για αυτού του είδους, ας πούμε, τη λογική, έχουν συνδεθεί χιλιάδες άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προφανώς και έγιναν με παράνομο τρόπο.
1: Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να κάνει βιολογικούς και αποχετευτικά δίκτυα.
2: Έχει,
1: γιατί, ξέρετε γιατί το λέω, δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες των αλικών να έχουν αποχέτευση. Τι πρέπει να έχουν τον 21ο αιώνα?
2: Και θέλω να σας δώσω και την άλλη διάσταση. Ξέρετε ποια είναι η φορολογία η οποία εισπράτεται με όλες τις μορφές από ΦΠΑ, ενιαίο φόρο, εισφορές, τέλη κτλ. Χοντρικά από το νησί της Ζακύνθου προς την κεντρική εξουσία.
1: Κάτι εκατομμύρια.
2: Σε περνάει τα 300-350 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι. Τόσο έχουν πει, γύρω στα 350 εκατομμύρια.
2: 350 εκατομμύρια.
1: Κατά προσέγγιση,
2: εν πάση περιπτώσει. Το 1 δις περίπου τζίρο, ο οποίος πραγματοποιείται από την τουριστική βιομηχανία του νησιού, είναι σε φόρους, εισφορές κτλ. Κτλ. Περίπου 350, ίσως και περισσότερα εκατομμύρια.
1: Ναι. Ας επιστρέψει
2: αυτό,
1: κάτι
2: λοιπόν,
1: από αυτά. Ναι.
2: Αυτό το λοιπόν είναι προς μια κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση και όχι μόνο τη σημερινή, η οποία είναι συνέτερος στο παραπάνω από το 50% με όλες τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου. Εκείνη τα εισπράττει καθούμενη το 50% και οι επιχειρηματίες στη συνέχεια με το υπόλοιπο 50% καλούνται να πληρώσουν όλο το λειτουργικό κόστος, όλο το πρόβλημα το τεράστιο των αναγκών για ρευματοδότηση, πετρέλαια, αέρια, αγορές πραγμάτων, συντηρήσεις κτλ. Κτλ. Αυτοί λοιπόν που παίρνουν τα μισά για να συνεχίσουν να τα παίρνουν δεν πρέπει να κάνουν επένδυση. Οι ιδιώτες κάνουν κάποια επένδυση. Να συντηρήσουν τα κτίρια τους, να συντηρήσουν το προσωπικό τους, να. Αυτό το κράτος που εισπράττει εκ του ασφαλούς το 50% δεν καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή αυτή η αγελάδα που η Αρμέγη συνεχώς, συνεχώς, αν δεν τη δώσει και λίγο σανό, δεν θα έχει γάλα να του δώσει.
1: Ναι, πάντως τη Ζάκυνθο, εγώ έχω πει ότι τη στίβουμε σαν τη λεμονόκουπα και σε λίγο θα την πετάξουμε. Σε αυτή την κατάσταση
2: βρίσκεται. Ωραία, αυτό λέω κι εγώ. Επιτρέπεται 350 τόσα εκατομμύρια κάθε χρόνο η κυβέρνηση να εισπράττει από τη βιομηχανία την τουριστική. Πέραν από το γεγονός ότι γίνονται και αγοροπολισίες και εισπράττει από τις αγοροπολισίες
1: και με άλλους τρόπους, ναι.
2: Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Εγώ λέω από το τζίρο και την ίδια στιγμή ταυτόχρονα να μην προσπαθεί να προστατεύσει και τα δικά της συμφέροντα, η πολιτεία.
1: Ναι.
2: Και να σας πω και από ένα άλλο μετερίζει. Μπορεί να δει η πολιτεία επιτέλους γιατί η μέση κατακεφαλήν δαπάνη στην Ελλάδα του τουρίστα, ο οποίος είναι ο ίδιος τουρίστας όλη τη Μεσόγειο, είναι περίπου στα 600-550 ευρώ και είναι υπερπολαπλάσιο στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία.
1: Και γιατί λένε ότι είμαστε ακριβό νησί, ενώ είναι έτσι όπως το λέτε εσείς. Δεν προσπαθώ κι εγώ κάπου.
2: Το ακριβό νησί είναι για τον πελάτη.
1: Ναι.
2: Η προμήθεια που κρατιέται από αυτά που λέει ο πελάτης είναι ίδια με αυτή που κρατιέται στην Ισπανία, γιατί εκεί υπάρχει κράτος.
1: Κερδοσκοπούν οι εταιρείες.
2: Ναι. Ή τα λεφτά τα καρπούνται οι ενδιάμεσοι, όπως σε όλους τους τομείς της υπόλοιπης κατανάλωσης.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτή τη
2: και
1: στιγμή...
2: Και πόσο παραπάνω θα ήταν ο τζίρος. Κοιτάξτε, ανοίξτε το II και ζητήστε τη μέση κατακεφαλήν δαπάνη στα κράτη τα ανταγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Και τότε θα καταλάβετε για ποιο λόγο εμείς τόσα, η Τουρκία τόσα, η Κύπρος τόσα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και τα λοιπά τόσα.
1: Και θα μου δώσει τεχνητή νοημοσύνη το ποσοστό που παίρνουν μεσάζοντες, γιατί μπορεί το ποσό να μην έχει τεράστιες αποκλίσεις από κράτος σε κράτος.
2: Δεν θα σας δώσει το ποσοστό που παίρνουν οι μεσάζοντες, από εκεί και πέρα δευτερογενώς μπορούν να γίνουν
1: βγάλουμε το συμπέρασμα.
2: Στο γιατί. Και αυτό έχει να κάνει και με τα εργαλεία τα οποία διαθέτει το κάθε κράτος. Γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ο tour operator υπερβολικά ανεβάσει την απέτησή του για ενδιάμεση, αν θέλετε, κερδοφορία στην Ισπανία, η Ισπανία έχει την Imperial, την οποία τη γεμίζει με χαμηλού κόστους πτήσης και γεμίζει την Ισπανία με ελεύθερους πελάτες και χάνει ο tour operator, ο κάθε tour operator, μικρός ή μεγάλος, την πρόσβαση στην πελατεία.
1: Παίζει παιχνίδι μόνη της η Ισπανία.
2: Τη χάσαμε. Είχαμε μια Aegean, τη χάσαμε. Δεν κάναμε κανένα κομμάτι, πλην από ένα κομμάτι που Έλληνας tour operator τότε, ο συγχωρεμένος ο Μουζενίδης, έφτιαξε μια αεροπορική εταιρεία και μετέφερε από
1: τη Ρωσία.
2: Από Ρωσία και γενικότερα δηλαδή από Λευκορωσία, Ρωσία,
1: και ο άνθρωπος Ουκρανία έχει φύγει από τη ζωή. Ναι.
2: Δεν υπήρξε ποτέ Έλληνας tour operator. Και βλέπετε και τη μάχη που γίνεται με τη Fraport τώρα και την Ryanair στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
2: Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας λέω. Ποιος θα ελέγξει τις τιμές της αγοράς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Διότι όταν δεν έχεις το εργαλείο να φέρεις τον πελάτη μόνο σου, πώς θα έρθει ο πελάτης, πώς θα γεμίσουν οι βίλες, πώς θα γεμίσουν με ελεύθερο πελάτη τα ξενοδοχεία. Πρέπει να παρέμβει ο μεσάζοντας, ο οποίος μεσάζοντας ηρίστο εν παρόδο για όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα που έχω κουβεντιάσει με πάρα πολλούς συναδέλφους, υπουργούς κτλ. Κτλ. Κάνουν και μια δόλια χρεοκοπία και χρωστάνε και.
1: Και σας αφήνουν εσάς στον άσο, όλους τους επιχειρηματίες. Και αφήνουν τους επιχειρηματίες μετά να χρωστάνε αυτοί. Έτσι, και είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει νομοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση με διακρατικές συμφωνίες.
2: Διαχρονικά και όταν ασχολήθηκα πάρα πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση και με τα πολιτικά κόμματα, με υπεύθυνους ανθρώπους του ζήτησα του πάρα πολύ απλό να θεσμοθετήσουν την ασφάλιση των συμβολέων. Διότι όταν θέλει ένας απλός πολίτης που έχει ένα κατάλημα να ασφαλίσει το συμβόλαιο που έχει με έναν tour operator και πάει στην τράπεζα που είναι ταυτόχρονα και ασφαλιστική εταιρεία, που λέει επειδή δεν είναι καθιερωμένο, πόσος είναι ο τζίρος σου, ας πούμε 10 ευρώ. Για τα 10 ευρώ θέλω 8 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ ασφάλιστο. Εάν όμως ήταν όπως είναι όλα τα αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη υποχρεωτικά ασφαλισμένα, να είναι ασφαλισμένα και τα συμβόλαια, η τιμή αυτή θα έπεφτε σε πάρα πολύ χαμηλό βαθμό. Και τότε και οι tour operator και όλοι αυτοί που σκέφτονται να κερδοσκοπήσουν μέσω της δόλειας χρεοκοπίας θα είχαν να αντιμετωπίσουν κολοσσούς. Όχι μεμονωμένα τον Α, τον Β, τον μικρό ξενοδόχο
1: δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Δεν τολμάει να μπει σε ένα δικαστικό αγώνα. Εγώ έχω
1: πού να προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια, μα πού να προσφύγει ένας μικρός.
2: Χρόνια προσωπικά έχω χάσει δύο ξενοδοχεία, στην ουσία σε αξία, από δόλιες χρεοκοπίες.
1: Ναι.
2: Με την τελευταία της Thomas Cook.
1: Ναι. Ανοίξαμε πολλά θέματα
2: και
1: σήμερα.
2: Και σαν και εμένα είναι χιλιάδες αντίστοιχοι στην Ελλάδα.
1: Και στη Ζάκη
2: μου
1: είναι.
2: Που είμαι πολίτης απλός και επιχειρώ με όποιος το δυνατόν κατά τη συνείδησή μου πιο νόμιμο, πιο ορθό, πιο ηθικό τρόπο, έχω υποχρέωση και έχω απέτηση να έχω την πολιτεία δίπλα μου. Αλλά την πολιτεία δεν τη βλέπω σε κανένα σημείο δίπλα μου.
1: Νομίζω ότι το ελληνικό κράτος το θέλουμε δίπλα μας όλοι. Σε όλα μας τα προβλήματα αυτά, έτσι.
2: Την πολιτεία όμως να ανοίγει μόνο με παράθυρα νομοθετικές ρυθμίσεις για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλα όλα τα θέματα. Εδώ θα είμαστε το καλοκαίρι να τα λέμε, γιατί ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ο κόσμος μπήκε, προβλήματα έχουμε, τροχέα έχουμε. 1,200 συνέβησαν και εγώ δεν είδα ούτε μια σύσκεψη να γίνεται σε επίπεδο αρχών για την προετοιμασία μας για την τουριστική περίοδο που τύπησε, αν θέλετε, την κάναμε στο παρελθόν. Να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν έχω άλλη ώρα. Υπάρχει επόμενη
2: εγώ
1: εκπομπή.
2: Που μου δώσατε
1: καλή
2: την
1: συνέχεια,
2: και
1: καλή εβδομάδα.
2: Να μην τα ξανασυζητήσουμε.
1: Εγώ μας βλέπω να τα συζητάμε όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ποταμίτη.
2: Τις
1: καλημέρες μας έγινε.
2: Καλημέρα,
1: γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος από τους ξενοδόχους των Αλικών, ο κύριος Άκης Ποταμίτης, ήταν κοντά μας σήμερα και συζητήσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό μας και που η έναρξη της τουριστικής περίοδου που έχει προχωρήσει. Δεν είναι έναρξη, είμαστε ένα βήμα πιο πέρα. Έχουμε κόσμο αυτή τη στιγμή αρκετό και ήδη έχουμε και προβλήματα με τροχέα και πολλά ακόμα. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Να πούμε καλημέρα σε όλους σας και ακολουθεί η αθλητική εκπομπή. Συντονιστείτε στον Ερμή στους 91 και 8 για να παρακολουθήσετε όλο το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φορούσες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά τη μια κι ας με ξεχνά την άλλη.

Ζακυνθός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: ακριβώς, τίποτα.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
2: Ησυχία. Ένα πήγαινε Μαραμόνα, λουμάρκαντο, πίσω να περούν τα Μαραμόνα. Τέλειο!

Το απόγευμα, γεια σας, γεια και χαρά. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο, αγαπώ όλο τον κόσμο. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Είμαι στους 7 ουρανούς. Είμαι έξω από τη γη. Είμαι στη στρατόσφαιρα. Εωρούμε. Και το μαγνητικό πεδίο μιας ομάδας με έλκη. Δεν είναι άλλη αυτή η ομάδα από τη Ζακυθάρα. Στον 7ο ουρανό, αδέλφια. Συντονιστείτε σήμερα σε ένα διαφορετικό El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Σας ομιλεί ο ευτυχισμένος Δημήτρης Πέτας. Ο για πολλούς λόγους ευτυχισμένος Δημήτρης Πέτας. Όλα μου φαίνονται όμορφα, όλα μου φαίνονται ωραία.

0: Ναι κυρίες και κύριοι, αυτό, με αυτό το τραγούδι θα ξεκινάμε.
1: Γεννήθη σαν ηφαίστειο που ξυπνά, εφτά γενιές μισθό, λάβα μου.
0: Σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο από το νησί της Ζακύνθου στα πέρατα της γης. Όλους τους Ζακυνθινούς και μη, όλους τους απόδημους που αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι εδώ στο ιστορικό ραδιόφωνο του Ερμή στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου 2026. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα.
1: Του κόσμου τα χλώμα, κατάλαβα.
0: Σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
1: Εγώ

αυτή είναι η ευτυχία, παιδιά. Η ευτυχία είναι ένα σημαντικό συνέστημα, διότι όταν διαιρείται πολλαπλασιάζεται. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να μοιραστώ τη δική μου την ευτυχία με όλους εσάς και να την πολλαπλασιάσω με γεωμετρική μέθοδο.

Διότι καμιά φορά, κυρίες και κύριοι, η ευτυχία είναι κρυμμένη μέσα στο άγνωστο, μέσα σε λεπτομέρειες, μέσα σε γεγονότα που μπορούν να συμβούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Διότι η στιγμή είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

Εγώ συνειδητοποίησα σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι είμαι πλήρης ευτυχισμένος, τίποτα δεν μου λείπει. Και όπως λέει και ο Λάο Τσέ, όταν συνειδητοποιήσεις ότι τίποτα δεν σου λείπει, όλος ο κόσμος είναι δικός σου.

Λοιπόν, ένα πράγμα θα σας πω. Αρχικά, έτσι, ένα πράγμα θα σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το Σαββατοκυριακό συνέβησαν 4 συνταρακτικά γεγονότα. Να τα πάρουμε με σειρά. Ότι η ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ έχασε ένα ευρωπαϊκό που δεν χάνεται. Με τίποτα, μα με τίποτα. Δεν χάνεται έτσι. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο έτσι κρατάμε. Το δεύτερο φυσικά έχει να κάνει με ένα άλλο γεγονός, με την συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο και με συρτάκι.

Λοιπόν, συναυλία των Metallica, κυρίες και κύριοι, τι να πούμε, πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός, θα έλεγα είναι το γεγονός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά της χρονιάς. Metallica, αυτό έτσι. Ακούστε λίγο. Σύστηκε το Ολυμπιακό Στάδιο.

Πάμε να βάλουμε λίγο φωτιά στα αντέξει σήμερα. Πραγματικά. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, ότι βλέπω αυτή τη συναυλία την ώρα που ανοίγει και ανεβαίνουν στην πίστα. Αυτό, ανεβαίνει στην πίστα αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Ξαφνικά γίνονται όλα κίτρινα. Με το Δία, έτσι να κρατάει τον κεραυνό, τον Μετάλλικα.

0: Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο γεγονός το οποίο έγινε, κυρίες και κύριοι, μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο. Και τώρα πάμε στο άλλο το γεγονός.
1: Ακόμα ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Ζήνη για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Ζωομάριο. Και ο Ζωομάριο, μία ακόμα αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πετυχαίνει γκολ κατάκτησης τίτλου.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, ήταν το γκολ του Ζωομάριου και η ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια. Πάμε για μας τους ενωσίτες. Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε αρρώστια μου.

Ναι, κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚΑΡΑ είναι πρωταθλήτρια, σήκωσε, όχι δεν το σήκωσε βέβαια, αλλά πήραμε, το σηκώσαμε, θα το σηκώσουμε τις επόμενες ημέρες, βέβαια θα το σηκώσουμε στη Φιέστα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, έτσι τα φέρει η ζωή, δίκαια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Και το άλλο γεγονός έχει να κάνει φυσικά με ένα θέμα το οποίο είναι δικό μας εδώ πέρα, η Ζακυνθάρα, κυρίες και κύριοι, χθες ατσάλινη Ζάκυνθος έφερε τα πάνω κάτω στη διαδικασία των μπαράζ. Ναι, πάμε λίγο Ζακυνθάρα τώρα. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, πολύ κοντά στην άνοδο, στην β' εθνική κατηγορία. Πάμε να γράψουμε ιστορία.

0: Λοιπόν, ότι λίγες ημέρες έμειναν ακόμη. Πάμε να γράψουμε όλοι μαζί την ιστορία που αρμόζει σε αυτόν τον τεράστιο σύλλογο.
1: Είσαι στην καρδιά μου ο δεύτερος θεός. Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Ομάδα μου λατρεία, δεν σε ξεχνώ ποτέ. Ψακιντώ.
0: Πάμε όλοι μαζί, alles zusammen, να κάνουμε τη διαφορά. Να γράψει η ομαδάρα μας με χρυσά γράμματα αυτή την ιστορική άνοδο. Θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία από τότε που ιδρύθηκε αυτό το σωματείο.

δεύτερος. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, κυρίες και κύριοι. Ένα βήμα έμεινε ακόμη. Ένα βήμα, κυρίες και κύριοι, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε ονειρευτεί από την αρχή της χρονιάς. Ένα βήμα την Τετάρτη στις 4 η ώρα με αντίπαλο τον Άρη Πετρούπολης.

Προτελευταία αγωνιστική των play-off ανόδου. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα τα πούμε όλα αυτά που συνέβησαν χτες στο Χαράλαμπος Βίλα Έτης. Θα μιλήσουμε με πάρα πολύ κόσμο. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον καλό φίλο, τον Μαρίνο, τον Ζαφύρη. Θα μιλήσουμε με αρκετά στελέχη του ΑΒ Ζάκυνθος, με φιλάθλους της ομάδας. Στις 2 και 4 περίπου θα μιλήσουμε με έναν πάνω απ' όλα καλό φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη του αντικειμένου. Θα μιλήσουμε με έναν βετεράνο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει τα χρώματα του Εθνικού, της ΑΕΚ και του Λεβαδιακού, μετρώντας 300 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες στην Α' Εθνική κατηγορία, με τον Ηλία τον Αρμόδωρο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν στο Χαράλαμπος Βίλα Έτης εχθές, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των Μπαράζ Ανόδου, εκεί που Πύργος και Ζάκυνθος αναμετρήθηκαν σε ένα παιχνίδι στο οποίο επήλθε οριστική διακοπή του αγώνα στο 82 της αναμέτρησης. Και ενώ το σκορ ήταν 1-1.

να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί στους δύο ομίλους στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αλλά κυρίες και κύριοι, το κυρίαρχο φλέγον θέμα δεν είναι άλλο από την οριστική διακοπή του χθεσινού παιχνιδιού. Μια διακοπή που φέρνει σε δυσχερή θέση την ομάδα του Πύργου.

Ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες με το νόμο να είναι ξεκάθαρος, με τον πειθαρχικό κώδικα για το ότι συνεπάγεται η οριστική διακοπή ενός παιχνιδιού, με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

Αλλά εμείς εδώ έχουμε από τα χθες καταγράψει όλα τα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο αντί για γιορτή του ποδοσφαίρου εξελίχθηκε σε μια μαύρη ημέρα για το ποδόσφαιρο και γενικά για την τρίτη εθνική κατηγορία. Όλα τα αθηναϊκά site, τα μεγάλα ελληνικά portals έχουν αναφερθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό, για τον τραυματισμό του παίχτη της Ζακύθου, του Μιχάλη του Μπαστακού. Από σωρία αντικειμένων που έπεσαν εντός αγωνιστικού χώρου από φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, με αποτέλεσμα ο παίχτης να διακομιστεί χθες στο νοσοκομείο του Πύργου. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος, διότι τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Και μην ξεχνάτε, πάρτε το εισιτήριό σας τώρα που είναι η ώρα η μεγάλη για το μάτς της Τετάρτης με αντίπαλο τον Άρη Πετρούπολης. 4 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Και μην ξεχνάτε, ούτε ένα μπουκάλι εντός του γηπέδου. Ξαναλέω, μην ξεχνάτε, ούτε ένα μπουκάλι εντός του γηπέδου. Όλοι σας με τα ποτηράκια σας, με τα πλαστικά ποτηράκια, πάρετε το νεράκι σας, βάλτε το σε ένα ποτηράκι και πηγαίνετε στο γήπεδο να χειροκροτήσετε την ομάδα μας, να την ενθαρρύνετε, έτσι ώστε να φτάσουμε στη νίκη που θα μας δώσει το εισιτήριο για την ιστορική άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να επικεντρωθούμε, σε αυτό το παιχνίδι που θα μας δώσει, με νίκη θα μας δώσει το εισιτήριο. Τα υπόλοιπα θα κριθούν στις δικαστικές αίθουσες όσον ούπο. Όμως ο Πύργος είναι σε δύσκολη θέση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που εχθές συντονιστήκατε εδώ στο ραδιόφωνο το Ερμείο, παρότι υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη. Πραγματικά τι να πω, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω που με βοηθήσατε να βγει η χθεσινή εκπομπή, η οποία δεν ήταν δίωρη, ήταν παραπάνω από τις 4 παρά τέταρτο. Τελειώσαμε στις 7 και 4. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους εσάς που στηρίξατε την προσπάθεια την οποία έκανα εδώ από το ραδιόφωνο του Ερμείου. Φυσικά να ευχαριστήσω τους χθεσινούς υποστηρικτές, την πιτσερία Ντελάρτε, του φίλου μου του Στάθη του Μπάστα και τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, όπως και σήμερα τους ευχαριστώ. Σήμερα όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους υποστηριχτές μας, όπως είναι το Μάγκο στην παραλία της Λιβύη, του Τάκη Τούγκλαβα. Έχουμε ανοίξει, κυρίες και κύριοι, το υπέροχο Μάγκο. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, όπως είπαμε, μαζί μας πάντα. Πιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας. Φούρνος του Κόουτς, Θόδωρος και Νήσης Δραγώνας. Ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Συνεχίζουμε με το καφέ κάπου Μουζά Μαρτίνεγκο 6 και στα Ντουρέικα, τηλέφωνο 41083. Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit. Στην Καμάρα, Γελοζάρα και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρούμπα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λομποτέσης. Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, στα Καμπασέικα, τηλέφωνο 55311, και τον Αναστάσιο Παπαδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Αυζάκυνθος, μαζί μας υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, οικολογική, γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας Ίστο Σαρακινάδο, γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης, Μπολέτσος, στο Αργάσι, τηλέφωνο 697-372-6710. Πολυκατάστημα Καπαρέλης, από το 1994 δίπλα σας. Στρωματοπία Ζαγκίθος στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτης Τράνης από το 1976 κατασκευάζει για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου. Πάμε και στο φίλο μας το Σάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Μπάγκαλη. Εμπορική και χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνες, τροφοδοσίες, καταστημάτων, εστιατορίων, ξένων δοχείων. Τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε με το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Και μην ξεχνάτε, έρχεται και το μεγάλο γεγονός στις 18 Ιουλίου, το μεγάλο Beach Party με DJ τον Τζίμπριλ Σισε. Πάμε και στο ζαχαροπλαστείο του Βερίκιου, του φίλου μας του Γιάννη, όπισθεν διοικητηρίου. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-54-42. Ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης με το ζακηθινό κρασί. Κροπολίο Πήλικα, Κάλβου 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος από το 1972 δίπλα σας. Συνεχίζουμε με τον Νικόλα τον Κουρούμαλο, Φύσιο Ζάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην Όδο Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία, τηλέφωνο 2650-25585. Και τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική, ζακριθινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του τόπου.

Έχουμε πολλά παιδιά να πούμε, πραγματικά. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν χθες στο γήπεδο του Πύργου. Να πούμε φυσικά ότι ο Άρης Πετρούπολης αυτή τη στιγμή είναι μόνος πρώτος με 7 βαθμούς, αφού κατάφερε να κερδίσει και δεύτερη φορά τον Εθνικό Πειραιώς.

με 1-0. Και όπως καταλαβαίνετε, πλέον ο Άρης Πετρούπολης είναι πάρα πολύ κοντά στην άνοδο, στην β' εθνική κατηγορία. Έχει 7 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Πύργος με 5. Στην τρίτη θέση η Ζάκηθος με 4. Στην τελευταία ο Εθνικός Πειραιώς με 2 βαθμούς. Όμως εκκρεμεί το παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο μετά την οριστική διακοπή, όπως έγραψε συνέταξη στο Φιλαγόνος ο διαιτητής της αναμέτρησης, της χθεσινής αναμέτρησης. Έτσι όπως όλα δείχνουν, η Ζάκηθος θα πάρει αυτό το παιχνίδι. Και καταλαβαίνετε μετά ότι το ντέρμπι γίνεται μεταξύ του Άρη Πετρούπολης και της Ζακύνθου, με τον Πύργο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς ο Πύργος έχει 2 παιχνίδια εκτός έδρας, την Τετάρτη με τον Εθνικό στο Μοσκάτο και την Κυριακή με τον Άρη Πετρούπολης στην Πετρούπολη.

Στον πρώτο όμιλο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, ή μάλλον είναι εντελώς ξεκάθαρα, καθώς ο Παθρακικός είναι η ομάδα εκείνη που έχει πάρει το ένα εισιτήριο, έχει 12 βαθμούς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι στη δεύτερη θέση με 9. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε φαβορί. Στην τρίτη θέση η Ελασσόνα με 3 βαθμούς. Ο Εθνικός Νοικοκυρωμιδίου έχει μείνει με 0. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή Παθρακικός είναι σίγουρα στην Β' Εθνική κατηγορία. Και ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς και αυτός κοντά στην άνοδο, θέλει ένα βαθμό μόνο τα επόμενα δύο παιχνίδια. Όλα λοιπόν παίζονται στο νότιο όμιλο, στο δεύτερο όμιλο, εκεί που είπαμε ότι ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος, έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, έχουν αποκτήσει σοβαρό προβάδισμα ανόδου. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Όπως σας είχα πει πριν από λίγα λεπτά, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με έναν άνθρωπο γνώστη του ποδοσφαίρου, βετεράνο ποδοσφαιριστή σε Εθνικό, σε ΑΕΚ, σε Λεβαδιακό, τον Ηλία τον Αρμόδωρο, ο οποίος φυσικά ο μισός πλέον είναι Ζακυνθινός. Έτσι. Η σύζυγός του είναι από το νησί μας, έρχεται πολλές φορές εδώ στο νησί, έχει αρκετούς φίλους, δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα φίλους που τον αγαπούν όπως τον αγαπάμε κι εμείς. Οπότε λοιπόν πάμε να μιλήσουμε με τον Ηλία τον Αρμόδωρο, γιατί έχει να πει πολλά πράγματα, έχει την τεράστια εμπειρία να μας πει πώς εξελίσσεται πλέον το θέμα των Εμπαράς και τι βλέπει από εδώ και στο εξής στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε τη σύνδεση και επιστροφή σε 30 δεύτερα.

0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροάτες σας.
1: Χαίρομαι πραγματικά.
0: Στους αγαπημένους μου Ζακυνθινούς, γιατί κάτι που θέλω και εδώ να σημειώσω. Ξέρεις ότι έχω παντρευτεί κοπέλα
1: γνωρίζω.
0: Από τη Ζάκυνθο.
1: Το είπα,
0: και
1: το
0: από
1: είπα.
0: 17 χρονών μέχρι τώρα, εγώ και τα παιδιά μου αισθανόμαστε και Ζακυνθινοί.
1: Και Ζακυνθινοί, το είπα και εγώ προηγουμένως, γιατί όταν είσαι πραγματικά στη Ζάκυνθο συναντάς μόνο φίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι ένας άνθρωπος όμως ο οποίος πραγματικά χαίρει και της εκτίμησης από όλο το νησί. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση, την οποία έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό το εύχομαι και εγώ. Πραγματικά πολλοί παλέμαχοι του Ζακυνθιακού είναι φίλοι μου. Έχω συγγενείς, φίλους πραγματικούς, αγαπημένους που τους συναντώ κυρίως το καλοκαίρι. Γενικώς το νησί είναι με στην καρδιά μου.
1: Το γνωρίζω αυτό, Ηλία μου, πραγματικά. Λοιπόν, από τον Αθλητικό Όμιλο Αγίου Δημητρίου, Εθνικό Πειραιά, ΑΕΚ, Λεβαδιακό και το καθεξής. Μια μεγάλη πορεία. Μεγάλη πορεία. Ιδιαίτερα με τον Εθνικό, έτσι, έχεις καταγράψει, έχεις πάσει τα κοντέρ, έτσι.
0: Ναι, ήταν η ομάδα που έπαιξα για πρώτη φορά 17 ετών και κάθισα πάνω από 8 χρόνια. Η ομάδα που με ανέδειξε. Που σε άλλες εποχές που τιμούσαμε τη φανέλα, ξέρετε, ήταν τόσο επαγγελματικές.
1: Ακριβώς.
0: Καταθέταμε ψυχή, αγάπη. Και βεβαίως μετά με την ΑΕΚ, που τώρα είμαστε και πολύ χαρούμενοι.
1: Είμαστε χαρούμενοι γιατί πήραμε το πρωτάθλημα. Και εγώ σαν ΑΕΚτζής τώρα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Και ο Λεβαδιακός μου και αυτός πάει καλά.
1: Να πούμε, Ηλία, ότι πραγματοποίησε το ντεμπούτο σου ως ερασιτέχνη στην περίοδο 77-78. Έτσι, όταν υπήρξε μια απεργία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και από την επόμενη χρονιά καθιερώθηκε στην 11η.
0: Βεβαίως, αυτό έτσι είναι αλήθεια. Ναι. Ήταν και τα χρόνια που έγινε και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Και παρέμεινες λοιπόν στην πειραϊκή ομάδα επί 8 συνεχόμενα έτη. Με 169 συμμετοχές.
0: Έκατσα μέχρι το 85. 85 με 87 έπαιξα στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ πώς πήγες, Ηλία, στην ΑΕΚ πώς πήγες?
0: Με μεταγραφή από τον Εθνικό.
1: Σε ζήτησε η ΑΕΚ τότε?
0: Ναι. Πήγαμε μεταγραφή στην ΑΕΚ, κάθισα 2 χρόνια και μετά πήγα στο Λεβαδιακό που παίξαμε με τον Λεμονί, τον Μπάριος. Είχαμε πάει, είχε ανέβει ο Λεβαδιακός στην Αλφαθενική.
1: Στην Αλφαθενική,
0: έτσι. Από την Ομπιαία και την
1: φοβεροί παίχτες τότε.
0: Πήγαμε εκεί, ναι, ο Κάβουρας, ο Μονόρτας, ο Αρβανίτης, ο Χρήστος. Πολλοί νέοι ίσως να μην τους θυμόνται ή να τους ξέρουν ως προπονητές ή ως ονόματα. Αλλά πραγματικά πήγαμε εκεί και κάτσαμε 4 χρόνια κρατώντας τον Λεβαδιακό στην Όλφα Ελληνική.
1: 93 παρουσίες. 93 παρουσίες τον Λεβαδιακό.
0: Και το καθιερώσαμε στο, ας το πούμε, στα μεγάλα σαλόνια.
1: Στα μεγάλα σαλόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, σταθμή στην καριέρα σου, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Δημητρίου, Εθνικός Πειραιός, ΑΕΚ, Λεβαδιακός. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Με τον Εθνικό όμως έχεις μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, σχέση, γιατί είσαι και Πειραιώτης.
0: Είναι η ομάδα, ας το πούμε, που με ανέδειξε και η ομάδα της καρδιάς μου. Παρότι υποστηρίζω και την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, είσαι με την ΑΕΚ, τώρα είμαστε. Εντάξει, είμαστε και χαρούμενοι σήμερα, βέβαια. Έτσι, πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως, σήμερα πρέπει να είσαστε χαρούμενοι και για την ΑΕΚ και για την Ζάκυνθο.
1: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν. Να πούμε 2-3 πράγματα για τα μπαράζ ανόδου. Ο Εθνικός, η ομάδα σου, η ομάδα που σε ανέδειξε όντως η μεγαλύτερη ομάδα με ιστορική διαδρομή, με βαριά φανέλα, βλέπουμε ότι δεν καταφέρνει αυτή τη στιγμή να πετύχει το όνειρο της ανόδου. Αυτό δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Έτσι είναι, όπως το λες. Παρουσιάστηκε σε αντίθεση με την Ζάκυνθο, εγώ παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια των Μπαράζ. Παρουσιάστηκε σε αντίθεση με τη Ζάκυνθο, που είχα και αυτήν ενδιαφέρον να την παρακολουθήσω. Γιατί υποστηρίζω και τη Ζάκυνθο. Παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Ήταν με μια λέξη ντεφορμέ και ανέτοιμος από τη διοίκηση μέχρι και τους φιλάδους, που λέει ο λόγος.
1: Δεν ήταν έτοιμη η ομάδα.
0: Σε αντίθεση με τη Ζάκυνθο, η οποία παρουσιάστηκε φρέσκια, με πάθος, αποφασισμένη, με παίχτες που τα δίναν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και γι' αυτό φαίνεται ότι με λίγη προσοχή θα κατορθώσουν να πετύχουν το στόχο της ανόδου στη Super League 2.
1: Περίμενες εσύ, Ηλία μου, ότι ο Εθνικός θα έμενε τόσο πίσω

0: Δεν το περίμενε κάποιος, παρότι κάποια παιχνίδια που είχα, που είχα παρακολουθήσει στο πρωτάθλημα, δεν με έπεισε η ομάδα ότι ήταν τόσο δυνατή, γιατί οι νίκες ήταν οριακές με 1-0. Εντούτοις υπήρχε μια αισιοδοξία ότι ίσως με το βάρος της φανέλας θα μπορούσε να είναι το απόλυτο φαβόρι. Αλλά τελικά, επειδή όλα αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο, δεν έχει το απέδειξε αυτό. Παρουσιάστηκε ανέτοιμη και ψυχολογικά και ποδοσφαιρικά, και λογικά βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται. Όπως σου είπα, σε αντίθεση, παρακολούθησα και τη Ζάκηθρο, γιατί το Πάσχα που ήμουν κάτω μιλάγαμε με τα παιδιά εκεί, τους παλέμαμε, τους Ζάκηθρο και φίλους, μιλάγαμε και σχολιάζαμε, σε αντίθεση με τη Ζάκηθρο, η οποία παρακολούθησα μια ομάδα παθιασμένη, μια ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλό προπονητή, η οποία κατάθεσε ό,τι είχε και διενύχθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παίρνει αποτελέσματα τα οποία τα αξίζει.
1: Τα αξίζει.
0: Βεβαίως. Και θα χαρώ πάρα πολύ αν καταφέρει και που είναι κοντά και πετύχει το στόχο της. Νομίζω ότι θέλει λίγο προσοχή ακόμα και να συνεχίζει να παίζει
1: σε αυτό το επίπεδο,
0: με αυτό το πάθος και, και την πίστη.
1: Είναι όντως αυτό που λένε τα μπαράς, οι παιχνίδια ειδικών συνθήκων δεν έχουν καμία σχέση με το πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως. Γιατί με το πρωτάθλημα μπορεί να παίζει με υποδεέστερες ομάδες, ενώ σε αυτά τα παιχνίδια παίζεις με τις καλύτερες ομάδες των ομίλων. Οπότε τα παιχνίδια αυτά είναι δύσκολα και έχουν ένα βάρος ψυχολογικό αλλά και αγωνιστικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και οι επιβαρύνσεις τους παίχτες είναι μεγάλες. Άρα όποιοι είναι προετοιμασμένοι καλύτερα και ψυχολογικά και προπονητικά, ας πούμε ποδοσφαιρικά, και όποιοι έχουν και παίχτες προσωπικότητες, που εγώ διέκρινα 4-5 παίχτες στη Ζάκηθρο σε αντιθέσει με άλλες ομάδες, όποιοι έχουν αυτά τα στοιχεία έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσουν.
1: Κατά γενική ομολογία η ομάδα της Ζάκηθρο δείχνει πιο δυνατή από ό,τι ήταν ακόμη και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Διότι
1: πέρασε αρκετές φάσεις μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και δείχνει η συγκεκριμένη ομάδα το θέλει πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η διοίκηση που ανέλαβε αυτή τη χρονιά, γιατί είναι δύσκολο μια καινούργια διοίκηση να φτιάχνει και ομάδα ανταγωνιστική και να τη φτάνει μέχρι εδώ, φαίνεται ότι δούλεψε καλά παρά τις δυσκολίες. Και έφτασε, ας πούμε, στο κρίσιμο σημείο ετοιμοπόλεμη. Δηλαδή ήταν και με παίχτες που ήταν με το μαχαίρι στο στόμα και θέλανε πάρα πολύ τη διάκριση και την άνοδο, αλλά όμως και καλούς ποδοσφαιριστές και καλά οργανωμένη ομάδα, προπονημένη,
1: σε όλα, όπως, σε όλα.
0: Τη ζητούσε στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, και προπονημένη.
0: Δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματά της. Είδα μια ομάδα αποφασισμένη και καλύτερη από τους άλλους. Δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα η Ζάκηθρος, έστω και στα σημεία, γιατί δεν έχουν και τρομερές διαφορές οι ομάδες. Είναι καλύτερη ομάδα από τις άλλες δύο. Τον Πύργο δεν τον έχω δει, θα τον δω τη Δετάρτη.
1: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε διανύσει τα 2/3 αυτής της διαδρομής. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι έχει μια δυναμική ο Άρης Πετρούπολης στην διαδικασία της συγκεκριμένη. Ακολουθεί φυσικά η Ζάκηθρος, που είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο, και από εκεί πέρα έχουμε τον Πύργο και τον Εθνικό.
0: Ναι.
1: Βλέπεις εσύ ότι ο Άρης Πετρούπολης αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο να πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια?
0: Κοίταξε να δεις, η Ζάκηθρος κρατάει την τύχη στα χέρια της.
1: Ωραία.
0: Γιατί τα επόμενα δύο παιχνίδια τα παίζει μέσα στη Ζάκηθρο, οπότε είναι στα χέρια της. Όχι ότι δεν είναι δύσκολα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια έχουν τη δυσκολία τους, αλλά κρατάνε την τύχη στα χέρια τους, οπότε ξέρουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται για να πάρουν το πρώτο εισιτήριο. Το δεύτερο, νομίζω ότι θα παιχτεί την Τετάρτη, ας πούμε, δεν ξέρω και τι θα γίνει και με τις δικαστικές περιπέτειες του Πύργου, ναι, γιατί αν τιμωρηθεί, δεν ξέρω αν μείνει πίσω κτλ. Νομίζω ότι θα παιχτεί μεταξύ Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Ναι. Με περισσότερες πιθανότητες να τις έχει Όχι, θα παίξουν μεταξύ τους. Δηλαδή,
1: στο τέλος,
0: αν ο Ιζάκης το κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης, ναι, οπότε παίρνει το εισιτήριο, mm-hmm, ο Άρης Πετρούπολης θα παίξει με τον Πύργο την τελευταία αγωνιστική,
1: την τελευταία
0: με την
1: αγωνιστική,
0: έδρα του την άνοδο. Mm-hmm. Το δεύτερο εισιτήριο.
1: Ένα σχόλιο για τα χθεσινά γεγονότα εκεί στον Πύργο.
0: Ναι, είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, κακό συμβαίνουν, αλλά σε επαρχιακές έδρες έχουμε δει πάρα πολλές φορές τους φιλάθλους να επιτίθεται σε ποδοσφαιριστές, πράγματα που δεν είναι καλά, που δεν είναι ωραία, που δεν προϊάγουν το άθλημα, και πολλές φορές καταδικάζουν τις ομάδες τους με αυτές τις συμπεριφορές. Mm-hmm. Mm-hmm. Ζάκητος πάλεψε, έπαιρνε το βαθμό μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά νομίζω ότι ήταν άστοχες οι εκδηλώσεις των φίλων του Πύργου, mm-hmm, και φέραν την ομάδα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Όντως, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες αυτή τη στιγμή. Έχεις κάποια εικόνα από τον πρώτο όμιλο? Στον πρώτο όμιλο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, θα έλεγα.
0: Στον πρώτο όμιλο νομίζω ότι ο Πανθρακικός που βγήκε, ο δεύτερος θα είναι η Καλαμαριά.
1: Ο Απόλλων Καλαμαριάς, ναι.
0: Ναι,
1: ιστορικά σωματεία για τα δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε,
0: και
1: λοιπόν,
0: ήταν τελικά, ναι, πιο εύκολος. Ήταν πιο εύκολος, ναι, ο όμιλος αυτός.
1: Η επόμενη ερώτησή μου αυτή θα ήταν: είναι γενικά πιο εύκολα τα πράγματα στο Βορρά από ότι στο Νότο?
0: Έτσι έδειξε, ότι στο Βορρά ο Εθνικός και Κεραμιδίου και η Ελασσόνα ήταν ένα σκαλοπάτι υποδέστες από το Πανθρακικό και την Καλαμαριά. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα στον όμιλο της Ζακύνθου και των άλλων ομάδων, νομίζω ότι ήταν ομάδες οι οποίες ήταν ισοδύναμες, με ελάχιστες διαφορές, και τα παιχνίδια παιχτήκαν στην προετοιμασία και στη διάθεση, στην πίστη και στο πάθος των παιχτών.
1: Ακριβώς,
0: και εκεί η Ζάκτος εμφανίστηκε φορμαρισμένη σε όλα τα επίπεδα, από τη διοίκηση μέχρι τον τελευταίο του φιλάθλου.
1: Επίσης, Ηλία, να τονίζουμε ότι η Ζάκετος συμμετείχε σε έναν όμιλο, στον τέταρτο όμιλο, με ιστορικές ομάδες όπως φυσικά ο Πανεγιάλιος, ήταν η Ζάκετος και ο Πύργος. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, και η Παναχαϊκή, μεγάλη Παναχαϊκή βέβαια. Μεγάλος ανταγωνισμός σε αυτό τον όμιλο, ίσως και να έκανε καλό στην όλη διαδικασία του πρωταθλήματος και στη Ζάκετο αυτός ο ανταγωνισμός.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Ναι. Γιατί ενώ ο Εθνικός και ο Άρης Πετρούπολης αγωνίστηκαν σε έναν όμιλο που από την αρχή πήραν τα πρωτεία και γενικά φάνηκε εύκολος ο όμιλος για αυτούς, σε αντίθεση η Ζάκητος και ο Πύργος με τον Πανεγιάλιο, την Παναχαϊκή και άλλες ομάδες κάνανε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, mm-hmm, όπου μέσα από εκεί και αποκτήσανε και αυτοπεποίθηση, αποκτήσανε και δέσιμο και προπόνηση, όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που κάνουν μια ομάδα δυνατή. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ηλία μου, πραγματικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είχαμε αυτή την ωραία και θερμή συνομιλία. Ευελπιστώ να τα πούμε και από κοντά, έτσι,
0: βέβαια,
1: θα έρθεις πάλι στο νησί.
0: Η ευχαρίστηση είναι δική μου. Χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας και τους φιλάθλους, και εύχομαι η ομάδα να πάρει ένα από τα δύο εισιτήρια και να βγει στη Super League 2. Είναι οι ευχές μου, σας ακολουθούν και είναι μαζί σας. Θα προσπαθήσω να έρθω και την Κυριακή στο γήπεδο ακατρίβως της Ζάκηθος.
1: Ωραία, να έρθεις να τα πούμε από κοντά.
0: Οπότε πιστεύω να τελειώσει αυτή ο διαγωνισμός με τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι. Από τον Ηλία τον Αρμόδωρο, αυτό τον σπουδαίο βετεράνο ποδοσφαιριστή πλέον, έτσι, των ελληνικών γηπέδων, με μεγάλη καριέρα στην Α Εθνική κατηγορία. Τον ακούσατε προηγουμένως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσατε προηγουμένως τον Ηλία τον Αρμόδωρο. Πάμε τώρα σε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή να δούμε ποιος καλός φίλος είναι. Χαίρετε. Όπω καλό το φίλο μου τον Νικόλα, τι κάνεις?
1: Ωραία.
0: Δεν σε ακούω καλά, δεν σε ακούω καλά. Βάλε κοντά εκεί το τηλέφωνο σου.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα μια χαρά.
1: Ναι. Θέλω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια για το πιο άξιο πρωτάθλημα που πήρε ελληνική ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Πραγματικά και γι' αυτό περισσότερο χαίρομαι εγώ. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ότι αυτή η ομάδα...
1: Κάσε τους άλλους να λένε χάρτινοι και ξεχάρτινοι. Πήρες αυτό που άξιζε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δίκαια το πήρε η ΑΕΚ, έτσι. Και είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι ευτυχής παραπάνω γι' αυτό το λόγο που ανέφερες προηγουμένως. Έτσι.
1: Ναι, όχι, το άξιζε, τι λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κρίμα για το Σάββατο, καλά, αυτό δεν, ούτε μία σε εκατομμύριο δεν γίνεται αυτό που έγινε στο μπάσκετ.
0: Άστο, άστο, εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: Ωραία.
0: Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα από 17 πόντους, δηλαδή στην τρίτη περίοδο και χάνεις αυτό το τρόπαιο, αν είναι δυνατόν. Έτσι, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Τι βλέπω, δεν έχουμε πολλά τηλέφωνα.
0: Ναι, εντάξει, θα έχουμε, μην αγώνεσαι. Είναι πλούσια η ειδησιογραφία σήμερα.
1: Έχει φουλ.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα με την ομάδα, με τη Ζακεθάρα?
1: Έκαμε ένα βήμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τα πανηγύρια και πολλών φίλων. Άνοδος, καμία άνοδος δεν έχει έρθει. Απλά κάναμε ένα μεγάλο βήμα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί εγώ, ο Άρης, ούτε αυτός είναι εξασφαλισμένος.
0: Όχι βέβαια.
1: Και δεν ξέρω και ο Εθνικός με δύο νίκες τι μπορεί να κάνει. Απλά κάναμε ένα 90%. Εγώ δίνω ένα 90% όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, 90%, ναι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό. Δεν πιστεύω ότι ο Πύργος θα πάει να κάνει και τι τιμωρία θα φάει. Αν και να πω κάτι, μην γίνω γκρουσούζης, στην Ελλάδα είμαστε με δάφτους, με τέτοιους δικαστές και αυτά που έχουμε, κανεί δεν ξέρει.
0: Εντάξει, σίγουρα πάντως όμως...
1: Ο νόμος ότι... είναι νόμος, ναι. Διακοπή αγώνα, μηδενέ, ναι, αλλά... Ναι.
0: Ο νόμος είναι νόμος. Εμείς τώρα δεν πρέπει να κοιτάζουμε αυτό. Εμείς πρέπει να κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Κοίτα, Δημήτρη, άσχετα τι έγινε στο πύργο χθες, για μένα αναγωνιστικά σίγουρα έπρεπε η Ζάκηθος να έχει τουλάχιστον 2-3 βαθμούς ακόμα αγωνιστικά και να είναι, δηλαδή να έχει τελειώσει.
0: Να έχει τελειώσει.
1: Για μένα και ο Πύργος. Αυτές ήταν οι δύο ομάδες που έπρεπε να ανέβουν. Εμείς πιστεύω ότι 90% έχουμε ανέβει.
0: Αλλά, ναι, είδες όμως τι γίνεται, η ανοησία κάποιων φιλάθλων, τι μπορεί να δημιουργήσει σε μια ομάδα.
1: Παντού θέλει και η δική μας να τα βλέπει.
0: Αυτό λέμε.
1: Και η δική μας, γιατί αν και με εμάς ερχόταν και πανηγύριζε, λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν λέω μπροστά, κάποιος θα βρεθεί και από εμάς, θέλει προσοχή και την Τετάρτη.
0: Ναι. Αν θέλει προσοχή.
1: Θέλει προσοχή.
0: Βεβαίως.
1: Θέλει. Έτσι. Και από τη μία μεριά της Κερκίδας και από την άλλη.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είχανε το χ, μπορεί και να κερδίζανε οι άνθρωποι, μπορεί και να χάνανε. Και πήγε και
0: ναι, αλλά θα ήταν μέσα στο κόλπο, έτσι. Ό,τι και να γινόταν.
1: Μετά εγώ για μένα ήταν με αυτή και εμείς. Πιστεύω είμαστε κοντά.
0: Ωραία. Εντάξει, Νικόλα μου.
1: Καλή.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτά από τον φίλο μας τον Νικόλα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3 παρέα 25, βγαίνει παρά 20. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στα φρέσκα νέα, να αρχίσουμε τη διαδικασία μας λίγο ανάποδα. Να τα πάμε τα πράγματα, όχι με σειρά, δεν θα τα βάλουμε με σειρά, θα τα βάλουμε με την ανάποδη σειρά. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με το ionian-sports.gr, ο Μιχάλης Μπαστακός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Πύργου και όχι της Πάτρας, όπως έγραψαν κάποια άλλα αθλητικά πόρταλς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μιχάλης ο Μπαστακός ήταν το πρόσωπο του αγώνα μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου, αλλά για λόγους που δεν θα θέλαμε να ήταν. Ο επιθετικός της Ζακύνθου τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι από ρήψη μπουκαλιών, όπου ένα εξ αυτών έπεσε στο κεφάλι του και το άλλο τον τραυμάτισε στο χέρι. Όλα αυτά που συνέβησαν φυσικά είναι γνωστά από τα χθες. Ο παίκτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Πύργου, διότι από το χτύπημα ζάλιζόταν. Τελικά το νοσοκομείο δεν έκανε εισαγωγή στον παίκτη, αλλά τον είχαν στα εξωτερικά ιατρία έως τις πρώτες πρωινές ώρες. 2 η ώρα χθες το βράδυ έφυγε ο παίκτης από εκεί, μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μαρίνο τον Ζαφύρη. Να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι ο παίκτης βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο για να παραλάβει όλες τις εξετάσεις που το έκαναν, και από εκεί μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου μας θα περάσουμε το απογευματινό πλοίο της γραμμής από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο παίκτης κατά την διάρκεια της χθεσινής βραδιάς συνέχισε να ζαλίζεται. Άνθρωποι της δίκης του Αψάκητος λένε ότι ο παίκτης στο νησί θα κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και από εκεί πέρα, αν πρέπει, θα εισαχθεί στο νοσοκομείο εδώ του νησιού. Θα το δούμε αυτό όταν θα έρθει ο ποδοσφαιριστής εδώ στο νησί. Λοιπόν, πήρε εξιτήριο ο ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου, ο Μιχάλης ο Μπαστακός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες από ρήψη αντικειμένου. Ένα πράγμα θα πω, ότι είδα τη φάση με την ρήψη των αντικειμένων από ντρόνους και πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου, γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις την εικόνα απέναντι και αλλιώς να βλέπεις τη ρήψη τόσων μπουκαλιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που πανηγύριζαν οι ποδοσφαιριστές της Ζακύνθου τον γκολ του Ιβάν Σίλβα. Και εντάξει, θα πρέπει να το πω, θα το ξαναπώ πάλι, δεν έχω δει μέχρι στιγμής κανέναν δημοσιογράφο από απέναντι, δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο από τον Πύργο, δεν έχω δει κανέναν να καυτηριάζει και να καταδικάζει αυτές τις ενέργειες με την ρήψη 40 περίπου μπουκαλιών που έπεσαν εντός αγωνιστικού χώρου. Απίστευτο, και όμως

Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας της Ζακύνθου, με τον Ζαφύρη τον Μαρίνο. Ο οποίος χθες πρόεδρος προέβη σε κάποιες καταγγελίες από τον τραυματισμό του παίχτη. Ο πρόεδρος της Ζακύνθου μίλησε στο πρώτο θέμα.gr. Κατήγγειλε ότι μολονότι ο παίχτης της ομάδας του έκανε εμετούς και δεν ένιωθε καλά από το νοσοκομείο, αρνήθηκαν να του κάνουν εισαγωγή. Και λέει, και είπε χθες, τον έχουν εδώ και 3 ώρες σε ένα ράτζο, και περιέγραψε πως έγινε το όλο περιστατικό που οδήγησε και στην διακοπή του αγώνα. Μετά τον γκολ με το οποίο προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι, κερδίσαμε ένα πέναλτι με το οποίο και σοφαρίσαμε, λέει ο πρόεδρος. Ο παίχτης μας, Μιχάλης Μπαστακός, πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίχτες του και τότε δέχτηκαν καταιγισμό από μπουκάλια, με αποτέλεσμα συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να τραυματιστεί στο κεφάλι. Είπε τότε στον διαιτητή ότι ζαλιζόταν, έκανε 20 μέτρα και έπεσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ζακύνθου τόνισε ότι το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας ήρθε από τα Κρέστενα και μάλιστα, όπως είπε, έκανε μισή ώρα για να φτάσει στο γήπεδο. Εγώ θα πω μισή ώρα, ήταν και λίγο παραπάνω. 40 λεπτά περίπου. Την ίδια ώρα λοιπόν ο πρόεδρος της Ζακύνθου κατήγγειλε και την αντιμετώπιση που είχε ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο. Καθώς, όπως είπε, τους έβαλαν να καθίσουν στα δημοσιογραφικά θεωρία περιτριγισμένοι από οπαδούς του ΠΑΣ Πύργου, ενώ μετά τη διακοπή του αγώνα δεν μπορούσαν να φύγουν δεχόμενοι, όπως είπε, επίθεση με καφέδες και μπουκάλια. Μάλιστα, όταν ο αγώνας διακόπηκε, ο πρόεδρος της Ζακύνθου καταγγέλει ότι υπήρξε επίθεση σε βάρος παιχτών της ομάδας του από ποδοσφαιριστή του Πύργου. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας φέρθηκαν έτσι, λέει, δήλωσε ο πρόεδρος, ενώ επισήμανε ότι όλα αυτά έγιναν, αλλά όλα αυτά που έγιναν έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα.

Σας ανέφερα προηγουμένως ότι ο Μιχάλης Μπραστακός παρέα με τον πρόεδρο της ομάδας έχουν πάρει τα χαρτιά από το νοσοκομείο του Πυργού και θα πάμε τώρα να κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση, να μιλήσουμε με τον ίδιο τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον φίλο πάνω απ' όλα, τον Μαρίνο τον Ζαφύρη, να μας πει τα τελευταία γεγονότα. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, να κάνω τη σύνδεση και επιστροφή σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν τον Ηλία τον Αρμόδωρο που μιλήσαμε προηγουμένως, και πάμε τώρα όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας της Ζακίνθου, τον καλό φίλο τον Μαρίνο τον Ζαφύρη, να μας πει αρχικά τα τελευταία νέα. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Είσαι καλά, είστε καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι, χαιρόμαστε. Να πάμε στα τελευταία νέα, πρόεδρε. Έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά τον παίκτη μας, τον Μιχάλη?
1: Έχουμε πάρει τον Μιχάλη, είναι εδώ μαζί μας. Θα περάσουμε με το 5,5 στο καράβι.
0: Ωραία.
1: Είναι αρκετά καλύτερα. Mm-hmm. Απλά θα πρέπει να πάμε και τώρα στο νοσοκομείο.
0: Αυτό, σωστά.
1: Θα γίνει οπωσδήποτε για να γίνει ένας επανέλεγχος. Mm-hmm. Και να δούμε σε τι κατάσταση είναι το παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα έχουμε, μας εξυπηρετήσανε στο νοσοκομείο του Πύργου, μας δώσανε το φάκελό του. Mm-hmm. Όλα καλά.
0: Να πούμε, πρόεδρε, ότι αρχικά ο παίκτης εχθές το απόγευμα πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου, έμεινε αρκετές ώρες εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 2 η ώρα τη νύχτα έφυγε από εκεί ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατά τη διάρκεια και όλης της νύχτας ζαλιζόταν, από ό,τι έτσι έχω μάθει.
1: Ναι, ζαλιζόταν, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση για να φύγει. Ας μην δείχνανε κάτι οι εξετάσεις του. Μας διώξανε βασικά, γιατί δεν μπορούσε να του κάνει εισαγωγή. Και μας είπε ότι υπογράψανε το να μπορεί να φύγει.
0: Να πούμε πάντως ότι χθες στη δίκη της Ζακίνθου έβγαλε και μια ανακοίνωση, γιατί δεν έγινε εισαγωγή στον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Το ζήσαμε και αυτό χθες. Για ποιο λόγο δεν έγινε εισαγωγή?
1: Γιατί θεωρούσαν οι γιατροί ότι οι εξετάσεις ήταν καθαρές, γιατί έκανε εισαγωγή.
0: Να, κανείς δεν μπορεί να ξέρει από ένα χτύπημα στο κεφάλι τι μπορεί να σημαίνει.
1: Όχι, κανείς. Και εμείς αυτό τους λέγαμε από τη στιγμή που ο Μιχάλης δεν ήταν καλά. Ήταν υποχρεωμένοι και ζαλιζόταν. Ήταν υποχρεωμένοι να τον κρατήσουν. Οι άνθρωποι δεν μας φέρνουν καμία αντίρρηση το να τον κρατήσουν μέχρι το πρωί.
0: Ναι.
1: Απλά δεν γινόταν εισαγωγή. Θα μένε στη βραχία μονάδα στα εξωτερικά γιατρία. Τα οποία ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρία, γιατί δεν τον χώραγε, ήταν πολύ στενά.
0: Ναι. Σε ένα ράτσο ήταν. Σε ένα ράτσο.
1: Και από τη στιγμή που μας είπαν ότι υπογράφουμε να το πάρετε, αναγκαστήκαμε να το πάρουμε να μην ταλαιπωρείτε κι άλλο, όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Σωστά. Πάντως, εντάξει, αφήνει ένα γκρίζο σημείο, θα έλεγα, αυτή η φιλοξενία στο νοσοκομείο, διότι όταν υπάρχει ένα χτύπημα στο κεφάλι, κανείς δεν μπορεί να πει αρχικά τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί κάτι αργότερα, ας πούμε, γιατί δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν. Αυτό είναι ένα θέμα, πάντως.
1: Ναι, Δημητρή, πάλι έτσι, να σου πω ότι δεν μας φέρνει ανατήρηση το να μείνει στην βραχία νοσηλεία, δηλαδή στα εξωτερικά γιατρία. Απλά δεν του κάνανε εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Δεν έκριναν αναγκαίο να του κάνουν εισαγωγή.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτό τελείωσε. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε άλλο. Και όσο για το παιχνίδι, πρέπει τώρα θα τα βρουν τα δικαστήρια τι θα γίνει στο μεταξύ μας ματς. Εμείς πρέπει να έχουμε το μυαλό μας την Τετάρτη στον Άρη Πετρούπολης.
0: Ακριβώς.
1: Να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης, και

0: πάνε όλα καλά με τα δικαστήρια, να έχουμε να ανεβούμε από την Τετάρτη στο Super League 2.
1: Ναι, από την Τετάρτη, γιατί νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε από σήμερα όλοι μας, να ευθυγραμμιστούμε με το παιχνίδι της Τετάρτης.
0: Βέβαια.
1: Και το κυριότερο, πρόεδρε, που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι πλέον στο παιχνίδι της Τετάρτης δεν πρέπει να περάσει επουδενή ούτε ένα μπουκάλι νερό μέσα στον
0: χώρο. Δεν σηκώνει αστεία.
1: Όχι.
0: Μας περιμένουν στη γωνία.
1: Ακριβώς.
0: Να γίνει οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Και όπως είναι ο αυτιδικός νόμος, είναι πάρα πολύ αυστηρός τώρα. Το ξέρουμε και εμείς, ίσως να μην το έχουμε πάρει χαπάρι και να το περνάγαμε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και λίγο στον ντούκου. Ναι. Δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ σκληρή η νόμη για αυτιδική βία. Απαγορεύεται να περάσει οποιοδήποτε τίποτα. Πρέπει να πιέσουμε και την αστυνομία πάρα πολύ, να είναι πιεστική και να μην αφήνει κανένα να ψάχνει τον κόσμο. Μην βρούμε καμία καναμπελά, γιατί πάντα θα υπάρχουν ανακέφαλοι να ξέρουν.
1: Ακριβώς, και εγώ θα έλεγα το εξής, να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Επειδή λοιπόν είναι τα δύο κρίσιμα παιχνίδια αυτά που κρίνονται πολλά πράγματα. Έτσι, κρίνεται όχι μόνο μια χρονιά, ιστορίες των ομάδων κρίνονται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και ειδική περιφρούδηση, θα έλεγα, ανθρώπων στις κερκίδες, στις δύο κερκίδες, έτσι ώστε εκτός από τα μπουκάλια και κροτίδες και καπνογόνα και τέτοια πράγματα, γιατί ο αποκλεισμός της έδρας τουλάχιστον δεν πρέπει να συμβεί.
0: Δεν μπορεί να πει τίποτα στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν η διοίκηση σε αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική.
0: Θέλω να κάνω μια παρέμβαση και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Καλά, το πρώτο είναι, πρέπει να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο την Τετάρτη, είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Και υπάρχει ένα κάλεσμα από τη διοίκηση για τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε να στηρίξουν την ομάδα, να κατακτήσουν το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πύργου.
1: Σωστά.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί με τους ανθρώπους δεν έχουμε τίποτα. Να καταλάβεις, έγινε ότι έγινε. Μας φέρανε πίτες στους ποδοσφαιριστές μόλις τελείωσε το ματς. Δηλαδή μόλις ήταν η διακοπή. Εμείς ότι θέλαμε να μας φέρουν καφέδες, να μας φέρουν νερά, να μας φέρουν αυτά, να μας προφυλάξουν, να μην μας πειράξει κανείς. Δεν είναι. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί θα είμαστε ψεύτες αν δεν πούμε για τη διοίκηση του Πύργου.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι. Σωστό όπως το λες, και νομίζω ότι
0: όπως και εμείς φερθήκαμε στους ανθρώπους, ας πούμε, τόσο καλά, έτσι και αυτοί, παρόλο την κρισιμότητα του παιχνιδιού και στο ό,τι έγινε, δεν είχαμε αψιμαχίες. Εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε στο ραδιόφωνο.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς υπάρχουν αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα που θα αποφασίσουν για την τύχη αυτού του παιχνιδιού.
0: Το μυαλό μας την Τετάρτη.
1: Ακριβώς. Εκτός από το μυαλό μας την Τετάρτη, να πούμε ότι αγωνιστικά η ομάδα μας μέχρι τη διακοπή στάθηκε πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα φλεγόμενο γήπεδο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
0: Πολύ καυτή έδρα, 4.000 κόσμος. Και καλή ομάδα δεν ήταν, ήμασταν ανταγωνιστικοί.
1: Ακριβώς. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι η Ζάκετος για ένα ακόμη παιχνίδι έδειξε ότι είναι φτιαγμένη από ατσάλι.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια στους παίκτες μας, έτσι, και στον προπονητή μας.
1: Ακριβώς, σε όλο το τεχνικό επιτελείο, στον κύριο Αποστολίδη και φυσικά σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν, έτσι και μας κάνουν υπερήφανος.
0: Έτσι, θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί με το Δούμα και να είναι εντελώς αλλιώτικα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να μην είναι, εντάξει, και ο Πύργος έχασε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και εμείς είχαμε τις στιγμές μας στο να προηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα παιχνίδι 50-50, εντάξει, αποδεικνύουμε ότι είναι από μέτα, έχει μέταλλο η ομάδα.
1: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε λοιπόν το σύνθημα είναι, παιδιά, όλη την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο.
0: Έτσι, Δημήτρη.
1: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού στο Μιχάλη και περαστικά να το πεις.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Γεια.
1: Λοιπόν, γεια χαρά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον Μαρίνο τον Ζαφύρη. Ευχαριστήσεις και στην διοίκηση του Πύργου. Ένα παιχνίδι που η Ζάκηθος πραγματικά έμεινε όρθια. Λοιπόν, να πούμε μια είδηση που φυσικά σχετίζεται με την ομάδα μας, ότι ο ΑΠ Ζάκηθος ενημερώνει τους φιλάθλους ότι ξεκινάει από σήμερα την διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο αγώνα της Τετάρτης απέναντι στον Άρη Πετρούπολης, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου στις 4 την Τετάρτη, δηλαδή μεθαύριο, παιδιά, μεθαύριο, όλοι και όλες γήπεδο. Πρόκειται, λέει, για έναν πολύ μεγάλο και ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα μας. Ένα μάτς που πρέπει να κερδίσουμε ώστε να κάνουμε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την επίτευξη του μεγάλου φετινού στόχου, που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Super League 2, λέει η ανακοίνωση της ομάδας. Είναι μια ιστορική μάχη και δεν πρέπει να λείψει κανείς. Το δημοτικό στάδιο Ζαγκέτου πρέπει να είναι κατάμεστο και να μην πέφτει καρφίτσα. Πολλοί φιλάθλοι οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό της ομάδας μας και να τη στηρίξουμε μόνο με τη φωνή και τον παλμό μας. Παράλληλα, καλούμε τον κόσμο να αποφύγει κάθε είδους ακρότητας. Χωρίς επεισόδια, χωρίς εντάσεις και χωρίς ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, ώστε στο τέλος της αναμέτρησης να γιορτάσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη και πολύ σημαντική νίκη για τον σύλλογό μας, λέει η ανακοίνωση της ομάδας. Λοιπόν, τη μέση εισιτηρίων, κεντρική κερκίδα, θύρα 1 από την κεντρική είσοδο, όλα τα εισιτήρια 20 ευρώ, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Πτυσσόμενη κερκίδα, είσοδος από την πλευρά της οδού αναπαύσεως, παιδικό 5 ευρώ, γυναικείο 10, κανονικό 15. Προπόληση εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό στάδιο, θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό στάδιο της Ζαγκίδου στις εξής ημέρες και ώρες,

0: Γενικό αρχηγό τη ομάδα τη Ζακένθου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Χαίρομαι. Διάβαζα προηγουμένως εδώ την ανακοίνωση. Τα είπαμε για τον, με τον πρόεδρο της ομάδας προηγουμένως. Πρέπει όλοι μας να δείξουμε την υπευθυνότητα που αρμόζει σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι ώρα ευθύνης.
0: Είναι ώρα ευθύνης, σωστά.
1: Δεν πρέπει μόνο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Πρέπει να κοιτάξουμε και να έχουμε το νου μας και για το διπλανό μας.
0: Α, ακριβώς.
1: Είναι ποιος είναι, το ξέρουμε. Mm-hmm. Τι κάνει. Mm-hmm. Μην πετάξει τίποτα μέσα.
0: Ναι. Ναι. Είναι ώρα δηλαδή, ευθύνης για όλους μας, ναι.
1: Δηλαδή το γήπεδο την Τετάρτη πρέπει να έχει 1000 στίουαρτ μέσα. Όλοι οι φίλοι της Ζακίνθου, όλοι οι οπαδοί μας να προστατέψουν την ομάδα μας.
0: Και όπως το είπες, να κοιτάζουν και το διπλανό, έτσι, και τι καπνοφουμάρι.
1: Και το διπλανό μας. Και το διπλανό μας.
0: Ναι, και τι καπνοφουμάριο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εδώ τώρα, έτσι, πρέπει να προσέχουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Από τυχόν προβοκάτσιες.
1: Βέβαια, τα πάντα. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
1: Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν και η ανακοίνωση του Ζακίνθου είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Όπως κάθε φορά, mm-hmm, πριν από ένα κρίσιμο μεγάλο παιχνίδι. Mm-hmm. Ζακίνθου δεν το θυμήθηκε τώρα ότι πρέπει να προσέχουμε. Παρακολουθείτε στο γήπεδο, είστε εκεί κάθε Κυριακή. Βλέπετε τις αντιδράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που πάει να γίνει να δημιουργηθεί το παραμικρό. Το γήπεδό μας είναι μια εκκλησία. Έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια από όλες τις ομάδες που έχουν περάσει φέτος από το Δημοτικό Στάδιο.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Αυτό που λες εσύ αυτή τη στιγμή, ότι εμείς δεν το λέμε πρώτη φορά αυτό, το λέμε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Όχι, βέβαια, υπάρχουν ανακοινώσεις της ομάδας πριν από όλα τα μεγάλα παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια με τον Πύργο και με τον Πανηγιάλιο. Το παιχνίδι πριν από τον Πανηγιάλιο, σε όλα αυτά τα παιχνίδια, τα ιδιαίτερα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας, πάντα η ομάδα έβγαζε ανακοίνωση. Καλούσε τον κόσμο, συνιστούσε την προσοχή στον κόσμο για το πώς θα πρέπει να είμαστε. Εδώ κυνηγάμε όποιον ευρίζει στην Κερκίδα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ δεν είναι θέμα ότι δεν θα πέσει μπουκάλι. Ναι. Εδώ η διοίκηση κυνηγάει και όποιον ευρίζει.
0: Εν αντιθέσει.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι, είμαστε στο 2030, παιδιά, έχουμε φτάσει.
0: Και εδώ θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι για να καταλάβει και ο κόσμος πώς έχει αλλάξει η νομοθεσία. Είναι αυστηρά τα πλαίσια, τα νομοθετικά πλαίσια, που αφορούν ρήψεις αντικειμένων, τιμωρίες σε εδρών και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι όπως είναι παλιά, πάμε και ρίχνουμε κάτι και λέμε κάτι. Εδώ αυτή τη στιγμή σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί, έτσι, ναι, ναι, και δεν μπορείς να πεις και τίποτα μετά.
1: Έτσι είναι ο αθλητικός νόμος. Κάποια στιγμή για μένα, ναι, αν ακούτε τη θέλετε να μάθετε τη δική μου προσωπική γνώμη, πρέπει να γίνει ακόμα πιο αυστηρός. Ναι. Δεν γίνεται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να πιένουν να δουλέψουν και να κινδυνεύουν τώρα τη δουλειά τους, να φάνε καμία πέτρα στο κεφάλι, mm-hmm, και να τρέχουν στα νοσοκομεία. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Είναι σαν να πιένεις εσύ να δουλέψεις στο σταθμό, mm-hmm, και να κοιτάζεις δεξιά-αριστερά τώρα από κατέστα το αυτοκίνητο, μη σε πετύχει ένα αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως εχθές στον Πύργο, να παρακολουθεί, ας πούμε, η οικογένεια του Μιχάλη Μπαστακού και να συμβεί αυτό που συνέβη, τέλος πάντων. Να μπούμε και στη διαδικασία των γονέων αυτού του παιδιού, έτσι.
1: Σίγουρα η οικογένεια Μπαστακού έχει επικοινωνήσει μαζί μας πάνω από 50 φορές χθες.
0: Ναι. Ναι, να πείστε, το σκεφτόμουν την ώρα που συνέβαινε
1: εκείνη
0: τη στιγμή. Δηλαδή, πώς η οικογένεια του συγκεκριμένου παιδιού, έτσι, που είχε την ανησυχία, που στέρνει ένα παιδί στην άλλη άκρη του κόσμου, τέλος πάντων στην άλλη άκρη της Ελλάδος, να βγάλει το ψωμί του.
1: Το δικό σου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ακριβώς. Δεν γίνεται, παιδιά, είμαστε το 2030. Mm-hmm. Δεν μπορούν αυτά πλέον να συμβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και η πολιτεία δεν πρέπει μόνο να νομοθετεί, πρέπει να φροντίζει να εφαρμόζεται και ο νόμος.
0: Σωστά. Σωστά. Να πούμε φυσικά ότι καλά κάνει λοιπόν και η αστυνομία εδώ στο νησί και είναι τόσο πολύ προσεκτική σε αυτά τα κομμάτια.
1: Η αστυνομία του νησιού, mm-hmm, και ο διευθυντής, ο κύριος Σταθόπουλος, mm-hmm, το επαναλαμβάνω, πολλές φορές είναι κουραστικό, πολλές φορές μας ενοχλεί σαν φιλάθλους στην πόρτα όταν μας λένε εκείνο, το άλλο, τούτο, εκείνο. Όμως, όπως αποδεικνύεται, εγώ το γνωρίζω, αλλά όπως αποδεικνύεται και βλέπουμε πλέον όλοι, κάνει τη δουλειά της, προστατεύει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Για μένα προστατεύει την ομάδα. Mm-hmm. Εμείς σαν διοίκηση θα ζητήσουμε από τον αστυνομικό διευθυντή στην αυριανή συνάντηση που έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, για τα μέτρα τέλεσης του αγώνα με τον εθνικό που είναι την Κυριακή. Mm-hmm. Στην Πετρούπολη έχει γίνει συνάντηση για το παιχνίδι της Πετρούπολης. Οι ελέγχοι στην πόρτα.

0: να είναι ακόμα πιο αυστηρή. Την Τετάρτη δεν θα περάσει στο γήπεδο, παιδιά, ούτε ένα μπουκάλι. Δεν θα υπάρχουν μπουκάλια χωρίς καπάκια, γιατί δεν θα υπάρχει απλά μπουκάλι.
1: Δεν θα υπάρχει απλά μπουκάλι.
0: Παρακαλούνται πάρα πολύ όλοι οι φίλοι της ομάδας να φροντίσουν να έχουν πει μόνικο νερό πριν έρθουν.
1: Να πάρουν ένα
0: στην είσοδο και στην πάνω είσοδο και στην κάτω είσοδο θα υπάρχουν ποτήρια, ώστε όποιος έρθει με ένα μπουκάλι να αδειάσει το περιεχόμενό του και να πάρει το ποτηράκι του να μπει μέσα. Και να φροντίσει όλος ο κόσμος να μην έχει κέρματα.
1: Να μην έχει κέρματα.
0: Όχι. Λέως,
1: και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, να μην έχει κανένα
0: κέρμα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Θα το ενημερώσουμε τον κόσμο για να το γνωρίζει. Να αφήσει τα κέρματά του στο αυτοκίνητό του για να μην τα χάσει. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι φίλαθλοι έρχονται στην πόρτα και έχουν κέρματα μαζί του, θα υπάρχει ένα ειδικό κουτί το οποίο θα έχει και λουκέτο και θα μπαίνουν τα κέρματα εκεί μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δεν μπορούμε μόνοι εμείς στο Συμβουλίο να το κάνουμε.
1: Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση από όλους μας.
0: Όλοι μας πρέπει να την προστατεύσουμε την ομάδα. Δούμε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο στόχο.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να αυτοκτονήσουμε.
1: Με τίποτα.
0: Όχι.
1: Όπως έκανε χθες ο πύργος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες ξαφνικά είδαμε ένα σύννεφο μπουκαλιών να σηκώνονται.
0: Μπορεί να συμβεί στην οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Δεν φταίει για μένα η διοίκηση του πύργου.
1: Όχι,
0: για αυτό
1: που... Εγώ δεν είπα για τη διοίκηση. Γενικά λέμε όμως ότι κάποιοι φύλαθλοι του πύργου πήραν την ομάδα στο λαιμό τους.
0: Ναι.
1: Αυτό που συνέβη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω αρχικά ότι γίνεται αυτό, αυτή η ρήψη τόσων αντικειμένων από ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα τους.
0: Ναι.
1: Και όμως συνέβη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα σχόλιο για τα χθεσινά. Να πάμε πρώτα στο αγωνιστικό. Πώς είδες στην ομάδα?
0: Εντάξει, όπως έχω πει κατά επανάληψη, έχουμε μια ομάδα γαλουχημένη για τέτοια παιχνίδια. Έχουμε μια ομάδα που έχει χτίσει ένα πάρα πολύ ισχυρό και δυνατό DNA και μια αγωνιστική ταυτότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να την καταβάλεις. Έχουμε μια ομάδα που ξέρει να αντιδράσει υπό οποιοδήποτε συνθήκες παιχνιδιού, υπό οποιαδήποτε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το απέδειξε για άλλη μια φορά εχθές απέναντι σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως είναι η ομάδα του πύργου, απέναντι σε μια καυτή έδρα με πάρα πολύ κόσμο που δύσκολα μένει σαν επηρέαστος. Η ομάδα μας κατάφερε να δείξει για άλλη μια φορά το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει καθ' όλη τη διάρκεια τον Μπαράζ.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και να πάρει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, γιατί και το Χ για μας. Εγώ με το Χ θα προχωρήσω, Δημήτρη,
1: ναι, ναι,
0: στο μυαλό μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το Χ για μας είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια έχει 10 λεπτά ακόμα, 15, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και ένα γκολ και να κερδίσουμε. Αλλά και το Χ που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε την ελπίδα ότι και τη σιγουριά ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα αλλάξει και στα αναπομένοντα δύο παιχνίδια. Η ομάδα θα δείξει την ίδια αγωνιστική ταυτότητα, την ίδια θέληση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές, το ίδιο πάθος για την επίτευξη του στόχου, και θα πετύχουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται ώστε να πάρουμε την πρώτη θέση. Γιατί η ομάδα μας δεν δικαιείται κάτι λιγότερο από την πρώτη θέση. Η ομάδα μας δεν δικαιείται απλά να ανεβεί. Η ομάδα μας δικαιείται να τερματίσει πρώτη στα μπαράζ. Βάσει των αγώνων, των εμφανίσεων και βάσει όχι μόνο των δικών μας εκτιμήσεων, αλλά και των εκτιμήσεων των αντιπάλων μας.
1: Ακριβώς αυτό. Εκεί θέλω να μείνω λίγο, ότι δεν είναι μόνο εκτίμηση της διοίκησης ή των φιλάθλων μας. Είναι γενική, έτσι, εκτίμηση.
0: Σε όποιο site ή σελίδα ανοίξεις σε όλη την επικράτεια, όσοι έχουν δει τα παιχνίδια και έχουν ασχοληθεί με τους αγώνες κατάταξης του δευτέρου ομίλου, γράφουν ότι η Ζάγκυνθος είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Το είπε και προηγουμένως ο Ηλίας ο Αρμόδωρος εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ότι κατά γενική ομολογία η Ζάγκυνθος είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα. Μια ομάδα η οποία είναι φορμαρισμένη, είναι γυμνασμένη πάρα πολύ.

0: σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, είχε τα ψυχικά αποθέματα, μετέφερε τις γραμμές της πάρα πολύ ψηλά, πίεσε τον αντίπαλο, κέρδισε το πέναλτι. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο που η ομάδα αυτή τη στιγμή της Ζακίδου μένει όρθια σε όλα τα παιχνίδια.
1: Όχι, δεν είναι, με τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα ήταν τυχαίο αν γίνει μια φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται σε όλα τα παιχνίδια.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Ακόμα και στο παιχνίδι που χάσαμε στον πύργο, η Ζάκηδος δεν ήταν υποδιέστερη στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, δεν έχουμε χάσει άλλο παιχνίδι από ανταγωνιστική ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο στον πύργο και, και στην Πετρούπολη. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε χάσει φέτος. Δεν υπολογίζω εγώ τα παιχνίδια με τη Θεία Λαπατρών και με το Λουτράκι.
0: Όχι,
1: και με τα, γιατί όπως σας είχα πει πάρα πολλές φορές και επαναλάβει εδώ στην εκπομπή, έχουμε μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για τα μεγάλα παιχνίδια. Τα μικρά παιχνίδια δυστυχώς τα υποτιμούσαμε λίγο. Ναι. Θεωρούσαμε ότι θα τα κερδίσουμε εύκολα. Και την πατήσαμε σε κάποια από αυτά. Στα δύσκολα παιχνίδια όμως, αυτά που η μπάλα πραγματικά καίει και χρειάζονται άντερα για να μπεις μέσα στο γήπεδο για να παίξεις μπάλα και προσωπικότητα πέρα από, από το ταλέντο και την προπόνηση, η ομάδα μας αποδεικνύει συνεχώς ότι έχει τις προσωπικότητες που μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι. Και το κυριότερο πάνω απ' όλα είναι ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες η ομάδα έτσι ασαλώθηκε πάρα πολύ δυνατά σε όλα τα σημεία της.
1: Είναι μια εκτίμηση που σαν συμβούλιο την είχαμε κάνει από νωρίς και μάλιστα δεν το δεχόντουσαν πάρα πολύ ότι εμείς πέγαμε στον πιο δύσκολο όμιλο της κατηγορίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και από τους έξι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό μας, μας έκανε καλό τελικά.
1: Ακριβώς. Και από τους έξι παίξαμε στον πιο δύσκολο όμιλο. Ο πιο δύσκολος όμιλος ήταν ο δικός μας, γιατί είχε τρεις πάρα πολύ ανταγωνιστικές ομάδες που έκαναν τουλάχιστον 9 σερί νίκες η καθεμία κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, σε άλλα διαστήματα, τόσο ο Πανεγιάλιος, όσο ο Πύργος, όσο και εμείς, και έγινε πολύ μεγάλη μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ένα σχόλιο για αυτά που συνέβησαν μετά τον γκολ του Σίλβα.
1: Εντάξει, η εικόνα μιλάει, Δημήτρη, δεν χρειάζεται να κάνουμε σχόλιο. Υπάρχει εικόνα για όλα τα πράγματα. Υπάρχει εικόνα και για το μπουκάλι που βρίσκει τον Μπαστακό στο κεφάλι. Την έχει η ομάδα, την έχει σε καλό βίντεο, με πολύ καλή οπτική γωνία και πάρα πολύ καλή καθαρότητα, που το μπουκάλι χτυπάει το κεφάλι του Μπαστακού. Τώρα από εκεί και πέρα, ούτε εγώ, ούτε ο γιατρός, ούτε κανένας εκεί δεν είχε τραυματοσιόμετρο για να μετρήσει πόσο τον εκτύπησε ή αν τον χτύπησε πολύ λιγότερο.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να το βγάλουμε. Από εκεί και πέρα, ούτε δικαστής είμαι, ούτε δικηγόρος είμαι. Εγώ είχα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μετέφερε στην ομάδα και στον γιατρό του αγώνα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Και βάση αυτού έπραξε και ο διαιτητής και όλοι. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τη φάση του πέναλτι. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι χρήζει ανάλυση ούτε εκτίμηση. Είναι μια φάση πεντακάθαρη. Όπου ο παίκτης της ομάδας μας, ενώ κάνει επαφή με την μπάλα, δέχεται κλωτσιά από πίσω στην πλάτη με το γόνατο του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Ο οποίος αντίπαλος ποδοσφαιριστής δεν αντιδράει, κοιτάζει το πάτωμα. Ναι. Ό,τι κάνει δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποπέσει σε ένα πέναλτι.
0: Εγώ θα μείνω όμως στο εξής. Θα μείνω ότι κανένας από την άλλη πλευρά της θάλασσας αυτή τη στιγμή δεν έχει καταδικάσει το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα αν είναι τραυματίας πολύ βαριά ή λιγότερο βαριά ο Μπαστακός. Υπάρχει μια παράβαση. Έτσι, υπάρχει μια παράβαση των κανόνων. Αυτή την παράβαση των κανόνων κανένας μέχρι στιγμής δεν την έχει καταδικάσει.
1: Ακούστε να δείτε. Σε κάθε ομάδα υπάρχει και ένας τρόπος λειτουργίας.
0: Ωραία.
1: Στη δική μας την ομάδα, όποιος βγαίνει εδώ να μιλήσει από την ομάδα, είναι ένας από αυτούς που βάζουν τα χρήματά τους, ένας από αυτούς που νοιάζονται πραγματικά και τρέχουν για την ομάδα. Είτε αυτός είμαι εγώ, είτε είναι ο Μαρίνος, είτε είναι ο Μήλος, είτε είναι ο Αλέξης, είτε όποιος άλλος έχει βγει. Στην περίπτωση της ομάδας του Πύργου έχουμε να κάνουμε με ένα χρηματοδότη και με την υπόλοιπη διοίκηση, η οποία υπόλοιπη διοίκηση είναι έμιστη υπάλληλη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούν από μόνοι τους να λάβουν θέση για τέτοια σοβαρά ζητήματα. Είναι μια ευθύνη που αρνείται κάποιος να την πάρει.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να διαβάζω εγώ τώρα ανακοινώσεις για ακίνδυνα μπουκάλια.
0: Ναι, δηλαδή τώρα,
1: δεν υπάρχει ακίνδυνο
0: μπουκάλι. Θέλω να σταθώ σε αυτό.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό.
0: Πράξη...
1: γράφει ανακοίνωση για ακίνδυνο μπουκάλι.
0: Ναι, γιατί λοιπόν δεν καταδικάζουν την πράξη και μιλάνε για ακίνδυνα μπουκάλια.

0: Δηλαδή υπάρχουν επικίνδυνα και ακίνδυνα μπουκάλια. Δηλαδή, αν πετάξει κάποιο.
1: Είναι ένα... προφανώς ναι. Είναι μια άστοχη τοποθέτηση, μια άστοχη φράση.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ σε θέση να κρίνω ούτε τη διοίκηση του πυργού, mm-hmm. ούτε τους ανθρώπους, γιατί από τους ανθρώπους πραγματικά δεν έχω κανένα παράπονο, όπως πιστεύω δεν έχουν και αυτοί από εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έγινε κάτι χθες στον αγωνιστικό χώρο μετά την επίτευξη του γκολ της ομάδας μας, το οποίο είναι επιβαρυντικό για την αντίπαλη ομάδα. Είναι λογικό η αντίπαλη ομάδα να προσπαθήσει να διαφυλάξει τα συμφέροντά της.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης λογικό και εμείς σαν ομάδα να προσπαθήσουμε να φυλάξουμε τα συμφέροντά μας, γιατί έχουμε από πίσω μας ένα ολόκληρο νησί, έχουμε από πίσω μας ένα σωρό κόσμο που είναι με την ομάδα, και αν δεν διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της ομάδας και δεν το κάνουμε με το... όσο καλύτερα μπορούμε, θα μας κρεμάσουν πουθενά.
0: Και υπόλογοι φυσικά.
1: Θα είμαστε υπόλογοι
0: απέναντι στην ιστορία
1: του. Όπως υπόλογοι θα είναι και η διοίκηση της αντίπαλης ομάδας απέναντι στον κόσμο της δικής της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λοιπόν κάποια λεπτά πράγματα τα οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Διότι παραλαμβάνω, εμείς δεν θέλουμε να τιμωρηθεί το πύργο σε καμία ομάδα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να πάρουμε το λεπτό μας κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το εννοώ αυτό που λέω.
0: Ωραία. Εμείς
1: θέλουμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της δικής μας ομάδας.
0: Mm-hmm. Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι σε ένα πόλεμο δεν έχουμε ακίνδυνες ή επικίνδυνες σφαίρες.
1: Σου είπα ότι προφανώς είναι μια ατυχής διατύπωση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να την καυτηριάσω παραπάνω.
0: Okay, καλά κάνεις. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει από εδώ και πέρα, τι μελεγενέστε για την τύχη αυτού του παιχνιδιού, πώς πάει η διαδικασία, γιατί ο κόσμος εδώ ρωτάει, θέλει να μάθει πώς θα είναι η διαδικασία.
1: Άκουσα να δεις, αγαπητέ Δημήτρη, το παιχνίδι το χθεσινό έχει τελειώσει.
0: Mm-hmm.
1: Πέφτηκε για 79 λεπτά και το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Από εδώ και πέρα το παιχνίδι αυτό θα παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες.
0: Σε αυτό το κομμάτι να σταθούμε λίγο. Δηλαδή πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία όλη. Θα περάσουν
1: προφανώς, οι μέρες. Προφανώς θα γίνει, θα οριστεί για Τετάρτη ή Πέμπτη. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να πάρει αναβολή να πάει για την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να ασχοληθούμε με αυτά τα σενάρια.
0: Εκτός από αυτό, το τελευταίο ερώτημα και φεύγουμε από αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ και μια μισή ώρα σ' ακούω να λες να μην ασχοληθούμε και όλο για αυτό λες. Πάμε.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, ο κόσμος εδώ θέλει να μάθει.
1: Ο κόσμος πρέπει να τον απασχολεί να κερδίσουμε την Τετάρτη. Και να
0: μην γίνει
1: το παραμικρό στο γήπεδο.
0: Θα πάμε σε
1: αυτό. Γιατί αν δεν κερδίσουμε την Τετάρτη, δεν έχει καμία σημασία τι έγινε χθες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό. Θα έχουμε νομική εκπροσώπηση εμείς για αυτή την υπόθεση. Ναι, ναι.
1: Δημήτρη, ναι, θα έχουμε νομική εκπροσώπηση. Δεν έχω όμως να πω κάτι επίσημο γι' αυτό.
0: Ωραία, οκ. Okay. Τελειώνουμε από αυτό λοιπόν. Θα κριθεί η υπόθεση αυτή στις δικαστικές αίθουσες. Θέλω λοιπόν να δώσουμε τώρα το σύνθημα για τις επόμενες ημέρες στο παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Το σύνθημα είναι γεμίζουμε το γήπεδο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα μέσα στο δημοτικό στάδιο, στις Χερκίδες. Ευχόμαστε όλοι να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη ιστορική στιγμή για την ομάδα μας. Δεν παίζουμε μπάλα εμείς. Στηρίζουμε την ομάδα μας, φωνάζουμε για την ομάδα μας. Δεν μπορούμε όμως να επηρεάσουμε την εξέλιξη του αγώνα με κανένα τρόπο. Ούτε με το να πετάμε μπουκάλια, ούτε με το να βρίζουμε τους αντιπάλους, ούτε με τίποτα. Εμείς σαν ομάδα και σαν οργανισμός που ερχόμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πάμε και θέλουμε να πάμε σε επαγγελματικό επίπεδο, πρέπει να φέρουμε τα δικά μας
0: ηθικέθημα.
1: Mm-hmm. Αυτά που θέλουμε να εκφράζουν τη δική μας ομάδα. Πρέπει σε 2 χρόνια από σήμερα, σε όλη την Ελλάδα, να ξέρουν ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλό συμβούλιο, με πιστούς πολλούς οπαδούς που δεν είναι κάφροι, που προσέχουν την ομάδα τους και την υποστηρίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς. Γι' αυτό με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διαφημίσουμε το νησί μας. Mm. Δεν μπορούμε να το διαφημίσουμε ούτε με το να προπυλακίζουμε διαιτητές και να τους βρίζουμε, ούτε τους αντιπάλους.
0: Σωστά.
1: Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Αν θέλουμε να έχουμε μια καλή ομάδα, πρέπει να είμαστε όλοι μια ομάδα. Από τον τελευταίο ποδοσφαιριστή και το τελευταίο μέλος του ΔΣ και τον πρώτο τελευταίο εργαζόμενο της ομάδας μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο που έρχεται στην κερκίδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να βάλουμε στο DNA μας.
0: Και αυτό σιγά σιγά πρέπει να το περάσουμε στο DNA μας.
1: Θα το περάσουμε, Δημήτρη, γιατί ο κόσμος διψάει για την ομάδα, ο κόσμος την αγαπάει την ομάδα, και αν έχει τη σωστή καθοδήγηση από τη διοίκηση για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάει την ίδια την ομάδα, θα το κάνει ο φίλαθλος.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν το σύστημα για την Τετάρτη είναι: πάμε, γεμίζουμε το γήπεδο, έτσι, χωρίς μπουκάλια, χωρίς κέρματα, χωρίς οτιδήποτε.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι. Έχουμε την ομάδα να το ξεστραβώσουμε και να το πάρουμε. Μπορεί να φέρουμε ισοπαλία και να μας φτάνει η νίκη την τελευταία αγωνιστική με τον εθνικό. Ό,τι και να γίνει, σε καμία περίπτωση δεν πάμε σε ακρότητες, σε καμία περίπτωση δεν προκυλακίζουμε, δεν πετάμε τίποτα, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην τιμωρηθούμε.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Και η ομάδα, να είστε απόλυτα βέβαιοι, δεν θα σας απογοητεύσει.
0: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραία κουβέντα κάναμε με τον Σάκη τον Κορονιό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ζούμε ιστορικές αλλά κρίσιμες στιγμές. Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που πάει να συμβεί, και είναι πάρα πολύ μεγάλο, παιδιά, αυτό που πάει να συμβεί αυτή την χρονική στιγμή. Είναι τεράστιο. Θα είναι, αν συμβεί, που θα συμβεί κατά τη δική μου την άποψη, θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα από ιδρύσεως του συλλόγου. Μια ομάδα η οποία θα ανέβει στην β' εθνική κατηγορία με το σπαθί της, αγωνιζόμενη κανονικά, χωρίς έτσι πολλά. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όχι ότι και τα άλλα επιτεύγματα δεν ήταν μεγάλα, ήταν τεράστια, έτσι. Όλα αυτά που γιγάντωσαν και μεγάλωσαν τον σύλλογό μας, από την άνοδό μας στην β' εθνική κατηγορία με τον τρόπο που ανέβηκε. Όπως είπε και ο Στέλης Γούναρης, δεν υπάρχουν παράθυρα υπάρχουν μόνο στα σπίτια. Όταν ανεβήκαμε το 2020-2021 στην β' εθνική κατηγορία, και τώρα βέβαια μετά από αυτή τη μεγάλη διαδικασία των 22 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της κανονικής διάρκειας, της δεύτερης φάσης με τα play-off και της κλήρωσης, η οποία έγινε μια κλήρωση η οποία αφήνει γκρίζα σημεία, με τη Ζάκηθο να ρίχνεται στο λάκκο των Λεόντων αλλά στο τέλος να βγαίνει ζωντανή. Μια κλήρωση η οποία ήταν κακή, θα έλεγα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη κακή, και για την τρίτη φάση, με τη Ζάκηθο να παίζει ένα παιχνίδι πρώτα στην έδρα της και τρία συνεχόμενα εκτός έδρας πριν επιστρέψει και πάλι στο νησί. Επιστροφή στο νησί δηλαδή από την Τετάρτη με τον Άρη Πετρούπολης, και φυσικά μετά τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, με τον Εθνικό εδώ στο νησί. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή για τα παιχνίδια, για το μάτς που έρχεται την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε τους διαιτητές. Τις έχει στείλει εδώ τους διαιτητές ο φίλος μου, ο Δημητράκης, ο Μίτσος, ο οποίος Δημήτρης Γεωργούλης πρέπει να τον ευχαριστήσω, διότι χθες, κυρίες και κύριοι, εδώ στη ζωντανή μετάδοση την οποία κάναμε, μου έδωσε στο τηλέφωνο να μιλήσω με τον πρόεδρο της Super League 2, τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο, τον ακούσατε. Αυτό φυσικά ήταν έργο του Δημήτρη του Γεωργούλη, ο οποίος μου λέει κάποια στιγμή: ξέρεις ποιον έχω δίπλα μου? Λέω: ποιον? Μου λέει: τον πρόεδρο της Λίγκας. Τον Πέτρο τον Μαρτσούκο. Και ακούω τον Πέτρο τον Μαρτσούκο, λέει: ναι, να μιλήσουμε, λέει. Και ξαφνικά μου τον δίνει στον αέρα και μιλήσαμε με τον γίγαντά μας, τον πρόεδρο. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη. Ζάκηθος Άρης Πετρούπολης, διαιτητής ο κύριος Ντάουλας, ο Φώτης από τη Δυτική Αττική. Βοηθεί ο Τάκος ο Χρήστος από την Ανατολοκανανία, και η Παρασκευή Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Ξαναλέμε τους διαιτητές. της Τετάρτης. Ζάκη Δοσάρης Πετρούπολης, διαιτητής ο κύριος Ντάουλας, ο Φώτης ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, βοηθή Χρήστος Τάκος από την Ετωλοκαρνανία και Παρασκευή Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα για το παιχνίδι, το σημαντικό, το ιστορικό παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης την Τετάρτη. Σε 48 ώρες από τώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο. Είπαμε για τα εισιτήρια, για τις τιμές των εισιτηρίων. Δύο παιχνίδια απομένουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος λέει: δύσκολο να έρθω την Τετάρτη, δουλεύω. Δημήτρη, όπα, να τα μας. Τι έγινε τώρα, χωρίς Γιώργο Αναγνωστόπουλο στα ντεξ? Τι κάνουμε τώρα, παιδιά, χωρίς εκφωνητή, θα τη βγάλουμε? Να κανονίσει η διοίκηση να πάρει άδεια ο Γιώργος από τα ίασης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βάλτε τα μέσα. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα τώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αρχικά λοιπόν, είχαμε την απαγόρευση των ζακηθινών φιλάθλων, την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων στο γήπεδο του πύργου. Και όπως λέγεται το Ionia Sports, όταν η γιορτή του ποδοσφαίρου μένει μισή. Απαγόρευση λοιπόν μετακίνησης και ερωτήματα στον πύργο. Η γιορτή του ποδοσφαίρου που δεν θα γίνει στο Χαραλαμπος Βίλα Έτης. Γιατί όχι οι φίλοι της Ζακύνθου. 2 μέτρα και 2 σταθμά στις μετακινήσεις των φιλάθλων, αναρωτιέται εδώ πέρα η ιστοσελίδα. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται κόσμο και όχι απαγορεύσεις. Ηθικά εκτεθειμένη η απαγόρευση μετακίνησης, διότι ναι, είναι ηθικά εκτεθειμένη, ήταν ηθικά εκτεθειμένη η απαγόρευση, διότι στο προηγούμενο παιχνίδι, πριν από λίγες ημέρες, με αντίπαλο τον Εθνικό, η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας έδωσε το πράσινο φως για να πάνε στο γήπεδο οι φιλάθλοι του Εθνικού. Τώρα βέβαια τους ζακηθινούς δεν τους ήθελαν. Μια απόφαση την οποία την έκαναν σημαία εδώ τα αθλητικά πόρταλς της Ηλίας, πανηγυρίζοντας ότι τελικά δεν θα έρθουν οι ζακηθινοί στο γήπεδο. Και τελικά γλιτώσαμε από αυτούς, οπότε θα είναι πιο εύκολο έτσι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ και αυτό αντιλαμβάνεται ο κάθε ζακηθινός φίλαθλος με την απαγόρευση, οργανωμένη έτσι, μετακίνηση των ζακηθινών φιλάθλων στον πύργο. Τι να πει κάποιος γι' αυτό, ουδέν σχόλιο, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι.

0: Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Όπα, έλα, Νίκο μου, έλα. Σε ακούμε.
1: Έλεγα να μην το σχολιάσω.
0: Ναι.
1: Επειδή περίμενα, γιατί είμαι με τον ανιψιό μου και έλεγα να πάω αύριο το πρωί τώρα. Μιλάγαμε, του λέω να πάω για να πάρω εισιτήριο.
0: Ωραία, ναι.
1: Στη ζωή μου,
0: ναι.
1: Με 20 ευρώ δεν θα γλιτώσω. Mm-hmm. Αλλά να πω, οι ζακιθάρες που θα πάνε τη Τετάρτη 3.000, να αρχόταν όταν έβρεχε με 8 μποφόρ και ήμουνα εγώ, εσύ, γυναίκα, ο Νίκος, ο Μούσουρας, ο Κόκκινος Σεπτέμβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης και άλλοι 600 ηρωικοί. Ναι. Και όχι να μου το παίξουν οι ζακιθάρες που θα έρθουν τη Τετάρτη για να δούνε τον Άρη Πετρούπολης, που δεν ξέρουν τι σχήμα έχει φανέλα όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και ποιος παίζει στη Ζάκηθο. Με 20 ευρώ δεν θα σωθώ. Αλλά εγώ τη Τετάρτη δεν πειράζει, να τα ακούει και διοίκηση, στο γήπεδο δεν θα έρθω.
0: Ναι.
1: Γιατί με διαρκεία που εγώ, εσύ, γυναίκα σου και άλλοι 600 ηρωικοί φίλαθλοι ήμασταν κάθε Κυριακή εκεί, έπρεπε τουλάχιστον για μας του διαρκείας, όπως στηρίχθηκε με το πύργο, να τηρηθεί.
0: Να τηρηθεί αυτό με τα διαρκείας, λες εσύ.
1: Ναι. Και όχι που, και να πω και κάτι, ο Κορονιός είναι και είπε δίκιο άνθρωπος, γιατί εγώ τον παραδέχομαι τον Κορονιό, που πήγαμε με το δεύτερο Κορονιός και διοίκηση, mm-hmm. που ήταν 30 παιδάκια και καπιάνανε 30 καθίσματα και ερχόταν 60 χρόνια, αλλά αυτό να είναι καλά η διοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ να δώσω 40 ευρώ, μπορώ να τα δώσω, αλλά το θεωρώ κοροϊδία για μας. Τους 600, οι 3.000 που θα έρθουν την Κυριακή δεν ξέρουν ούτε τι σήμα φορεί φανέλα. Ούτε σήμα έχει. Εμείς όμως ήμασταν κάθε Κυριακή εκεί. Και πήραμε το διαρκεία μας, τη βενζίνα μας πήγαινε έλα κάθε Κυριακή. Όλα. Περίμενα, όχι μόνο εγώ το λέω γιατί κάποιοι άλλοι μπορεί να μην θέλουν να το πούν. Μια καλύτερη αντιμετώπιση.
0: Μια καλύτερη αντιμετώπιση όσον αφορά τους κατόχους διαρκείας.
1: Αυτούς τους 600 που πηγαίναμε κάθε Κυριακή και όχι στους 3.000 που θα έρθουν τη Τετάρτη και δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο.
0: Να υπάρχει μια ιδιαίτερη ειδική αντιμετώπιση για αυτούς που ήταν στο γήπεδο όλη αυτή την χρονιά.
1: Δεν τη βλέπω.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Εγώ αυτό το παράπονο μου δεν θα σωθώ. Εγώ όμως προσωπικά δεν θα έρθω την
0: Εντάξει, το κρατάω αυτό που λες, Νίκο, θα το μεταφέρω και στη δίκη μας.
1: Δεν είναι δικό μου, δεν κάνω, αλλά είναι πολλών γιατί 40 και
0: ναι,
1: 40.
0: Γιατί λες τώρα εσύ το εξής, ότι για να πάω στην Κερκίδα και να πάρω και το γιο μου ή να πάρω τον ανιψιό μου στο γήπεδο.
1: Ναι, τον ανιψιό μου εγώ έχω δίπλα. 40,
0: ναι, 40, θέλει 40 ευρώ. Θέλει 40 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο το ποσό αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, είναι.
1: Δεν είναι, για γάμα. Και να σου πω κάτι. Ειλικρινά, λέω το κόκκινο Οκτώβρη, τα παιδιά,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά που δώσανε τόσα λεφτά για να πηγαίνουν απέναντι. Δεν μιλάω, μπορεί οι άνθρωποι να θέλουν να δώσουν 100 αύριο. Mm-hmm. Ήθελα μια ιδιαίτερη
0: Ωραία.
1: Αντιμετώπιση.
0: Το καταλαβαίνω, θα το μεταφέρω στη διοίκηση, Νίκο, θα το μεταφέρω αυτό. Ωραία.
1: Πιστεύω ότι είναι με ένα κάτι... κοίτα, ενώ τα παιδιά, η διοίκηση έχει κάνει υπερπάντων αγώνα, έχει έξοδα, εννοείται προς Θεού, 5 μέρες στην Αθήνα, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά οι 3.000 που θα έρθουν τη Τετάρτη να αρχόταν και στα παιχνίδια που εμείς μας έτρωγε το κρύο και η βροχή.
0: Mm-hmm. Εντάξει, ωραία.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, μεταφέρω και αυτό τον προβληματισμό από τους φίλους εδώ και από τον φίλο μας τον Νικόλα τον Μίλεση, ο οποίος λέει ότι εμείς που πηγαίναμε στο γήπεδο, που είχαμε το διαρκείας, τώρα καλούμαστε να πάμε στο γήπεδο και αν πάω εγώ με τον ανιψιό μου, με την ανιψιά μου ή με τον μπάραμπα μου στο γήπεδο, θα πρέπει να πληρώσω έτσι 40 ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα. Ας κοιτάξει λοιπόν η διοίκηση, τουλάχιστον αυτοί που έχουν διαρκείας, που είχαν διαρκείας, με αυτό το εισιτήριο να μπορούν τουλάχιστον να μπουν με 10 ευρώ. Το μεταφέρω λοιπόν. Τα ακούνε οι άνθρωποι εδώ της διοίκησης, ας το κοιτάξουν αυτό το θέμα. Εντάξει, 40 ευρώ είναι για έναν άνθρωπο, για μια οικογένεια, ένα σημαντικό ποσό. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την απαγόρευση. Τελικά η απαγόρευση, δηλαδή η απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης στο Ζακυθινό Φιλάθλο μας έκανε καλό, γιατί δεν ξέρω τι θα γινόταν με αυτά που συνέβησαν τελικά στον πύργο. Φαίνεται βέβαια ότι η αστυνομική διεύθυνση Λίας έδωσε μεγαλύτερη, θα έλεγα, βαρύτητα στο να μην πιπάνε οι φίλαθλοι της Ζακίνθου στο συγκεκριμένο παιχνίδι, από το να κάνουν έλεγχο στα μπουκάλια που πέρασαν μέσα στο γήπεδο Χαράλαμπος Βιλαέτης και καταδίκασαν μια ομάδα. Δηλαδή η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας έκανε ότι είναι δυνατόν να μην πάνε στα κινδύνια φιλάθλια, όπως τη στιγμή που υπήρχε απαγόρευση, και καλώς έπραξαν, okay. Αλλά έπρεπε να κάνουν και το ίδιο για να προασπίσουν έτσι τα συμφέροντα της ομάδας του πύργου. Κάτι το οποίο δεν έγινε, γιατί ξαφνικά έτσι είδαμε ένα σύννεφο μπουκαλιών να εκτοξεύεται και να πέφτουν τα μπουκάλια τα συγκεκριμένα στους ποδοσφαιριστές της Ζακίνθου που πανηγύριζαν εκείνη τη στιγμή τον γκολ του Ιβάν Σίλβα. Μέχρι στιγμής όμως έτσι βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο site να καταδικάσει τουλάχιστον αυτά τα γεγονότα. Όλοι στρέφονται ότι ο διαιτητής ο Σαφούρης ήταν ο αρνητικός, λέει, πρωταγωνιστής. Υπάρχει και μια ανακοίνωση του πύργου για αυτό το θέμα, ότι έβαζε την ομάδα του πύργου αδικαιολόγητα μέσα στην περιοχή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε κανονικά El Clásico. 4:25 η ώρα. Εδώ είμαστε όμως όρθιοι στις επάλαξεις. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε ένα καλό φίλο πάνω απ' όλα. Τον φίλο μας τον Κώστα τον Καλογέρη. Κώστα μου, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Κοιτάξτε, είχα πολλά χρόνια να βγω στην εκπομπή σας.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Πάρα πολλά. Τελικά πήρα την απόφαση να βγω.
0: Ωραία, να σε ακούσουμε με μεγάλη χαρά.
1: Ζήσαμε μεγάλες στιγμές αυτό που ζει η Ζάκηθο. Mm-hmm. Όντως, ξέρεις ότι αγαπώ το ποδόσφαιρο.
0: Το γνωρίζω.
1: Δεν το αγαπώ τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς να πούμε ότι ο γιος ο Νικόλας έχει φορέσει τη φανέλα της Ζακίνθου.
1: Έχει φορέσει και αγαπώ το ποδόσφαιρο. Δεν είναι θέμα ότι.
0: Ναι, ένας λόγος παραπάνω φυσικά όμως ότι ο Νικόλας έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Παίχτης της Ζακίνθου.
1: Έτυχε να πάω από την Παρασκευή στον πύργο.
0: Ναι, για πάμε.
1: Ζήσαμε μεγάλες στιγμές.
0: Από την Παρασκευή ήσουν εκεί,
1: Από την Παρασκευή το βράδυ. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δίνουν αυτόν τον αγώνα τώρα 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ξέρει όλη η Ζάκηθο.
0: Ναι, ναι.
1: Αποδείξαν τα παιδιά ότι δεν τα παρατήσανε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι εδώ, ότι ξέρουμε ότι υπάρχει μια κρίση τώρα στον κόσμο, δεν είναι όλοι, δεν έχουν την άνεση να πάνε στο γήπεδο που θέλουν να πάνε, να πάρει την οικογένειά του, να πάει γιατί θέλει κάποια λεφτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά mm-hmm. το θέμα είναι εδώ, ότι είναι δύο παιχνίδια.
0: Δεν είναι 10, είναι 2.
1: Είναι δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια είναι. Να δώσουμε όλοι, να κάνουμε οικονομία, να μην πάμε να πιούμε τον καφέ μας, να μην πάμε να πιούμε ένα ποτό, για να είμαστε την Τετάρτη και
0: εκεί,
1: την Κυριακή στο
0: εκεί
1: γήπεδο.
0: Που πρέπει.
1: Εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Το ξέρουμε. Και όποιος είναι που έχει πρόβλημα, που έχει όντως πρόβλημα, δεν θα τον αφήσουν. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν θα αφήσουν ανθρώπους έξω από το γήπεδο να μην πούνε μέσα. Όποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα, mm-hmm. θα ειδοποιήσουν. Θα περάσουν κάποιον άνθρωπο να βρούνε ότι ξέρεις, δεν υπάρχουν λεφτά να μπούμε στο κήπεδο, γιατί δεν θα τους αφήσουν απ' έξω. Είμαι σίγουρος.
0: Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι αυτό, ότι οι δύο παιχνίδια κρίσιμα είναι, δεν είναι 20 παιχνίδια ή 15.
1: Έτσι,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Δύο παιχνίδια. Όλοι μας μπορούμε να τα απεξέλθουμε οικονομικά σε αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις, και αυτά τα παιδιά δώσανε για την ψυχή τους.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Μπορεί να έχουν κάνει οικονομίες από όλα πράγματα. Για να στηρίξουν την ομάδα.
0: Έχουν στερηθεί τα μέλη της διοίκησης. Έχουν στερηθεί, οι οικογένειές τους έχουν στερηθεί χρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, κύριε Πέτα, εγώ δεν είμαι ούτε στο Συμβούλιο, ούτε πουθενά να πω ότι στηρίζω. Επειδή ξέρω από ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, βάζει μόνο το χέρι στην τσέπη.
0: Ακριβώς, έτσι είναι, Κωστά. Σωστά το λες. Σωστά. Άρα λοιπόν, το σύνθημα είναι την Τετάρτη, όλοι στο γήπεδο.
1: Την Τετάρτη. Όλοι στο γήπεδο να πάρουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Όχι βέβαια. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε
1: ο
0: τώρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Θα έρθει με χαμόγελο στο
0: εμείς,
1: γήπεδο.
0: Εμείς, Κώστα, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ότι έχουμε πάρει μόνο ένα βαθμό στον πύργο.
1: Ακριβώς. Εμείς τώρα είπαμε ότι εμείς δεν έπρεπε να χάσουμε στον πύργο.
0: Δεν χάσαμε.
1: Μπράβο. Δεν χάσαμε.
0: Εμείς αυτό κρατάμε. Δεν κρατάμε τίποτα άλλο.
1: Εμείς. Είμαστε και τυχεροί όπου έχουμε τα δύο παιχνίδια τελευταία μέσα, mm-hmm. με τη βοήθεια της ομάδας που αυτά τα παιδιά εκεί που παίζουν για αυτή τη φανέλα και ο προπονητής όντως εδώσανε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είχε προβλήματα η ομάδα.
0: Βεβαίως,
1: γιατί
0: βεβαίως.
1: Το ρόστερ της ομάδας, τα ξέρετε, mm-hmm. δεν ξέρω αν ξεπερνάνε τους 17-18 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώσανε μάχη.
0: Μεγάλη μάχη.
1: Μεγάλη μάχη.
0: Και η μεγάλη μάχη έρχεται την Τετάρτη. Η πιο μεγάλη μάχη είναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Μεγάλη μάχη θα πάμε με χαμόγελο και θα φύγουμε με χαμόγελο.
0: Σωστός.
1: Η Ζάκηθος να ζήσει στιγμές όπως τις έχουμε ξαναζήσει.
0: Να ξαναζήσουμε αυτές τις μεγάλες στιγμές.
1: Αξίζει. Και ο κόσμος της Ζάκηθος το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Το έχει αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές ήταν κοντά στην ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι θα πάμε να στηρίξουμε όλη την ομάδα. Να πετύχει το στόχο της.
0: Όλοι εναρμονιζόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ευθυγραμμιζόμαστε.
1: Ακριβώς. Να στηρίξουμε τα παιδιά, να στηρίξουμε τα παιδιά και τη διοίκηση, και τη διοίκηση για το αγώνα που δώσανε.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία.
1: Κύριε Πέτρο, δεν
0: να είστε καλά, να είστε καλά, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα
1: την
0: πολύ.
1: Θα τα πούμε, την
0: χαιρετισμό στο Ενικό να δώσεις.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Κώστας Καλογέρης, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ο ιός ο Νικόλας έχει περάσει από την έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Ζακύνθου, αγαπάει τον σύλλογο. Όλοι μαζί λοιπόν την Τετάρτη σε μια απόλυτη, θα έλεγα, ευθυγράμμιση, να δώσουμε την όδηση που πρέπει, έτσι ώστε η ομάδα μας να όχι μόνο να αγγίξει το όνειρο, αλλά να αγκαλιάσει το όνειρο της ανόδου στην Β' Εθνική Κατηγορία, στη νέα μεγάλη Β' Εθνική Κατηγορία. Αρκετά μηνύματα ακροατών προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, Δημήτρη, αν ερχόταν ο Σίλβα και επανγίζεται από τη μεριά που ήμουν εγώ, είχαν μπουκάλια, λέει, με πάγο. Με πάγο μπουκάλια, έτσι. Ένας φίλος το λέει εδώ πέρα που ήταν στο γήπεδο χθες. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να ανοίξω και ένα σύνδεσμο εδώ πέρα. Ο φίλος μου Διονύσης μου το στέρνει. Μισό λεπτάκι να δούμε τι ακριβώς λέει ο συγκεκριμένος σύνδεσμος.

Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου το Σάκη. Η Πετρούπολη λέει δεν είναι. Είναι η Πετρούπολη, να διαβάσω τι λέει εδώ πέρα. Είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι πρώτη η Πετρούπολη. Δεν έχει υπολογιστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι, ούτε ο βαθμός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 4 παρά τέταρτο. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε στιγμές Ολυμπιακών Αγώνων Euro 2004, όπως τότε ζούσαμε αυτή την υπέροχη, αυτό το καλοκαίρι με το Euro και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ζούμε και στο νησί της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή, με την διαφαινόμενη άνοδο της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ένας δρόμος υπάρχει και ο δρόμος αυτός λέει Άρη Πετρούπολης. Την Δετάρτη στις 4 η ώρα πρέπει να γεμίσουμε το Δημοτικό Στάδιο, να δώσουμε την όθηση που πρέπει, έτσι ώστε ο σύλλογός μας, η ομάδα μας, η αγαπημένη ομάδα, η Βασίλισσα του Ιωνίου, να βρεθεί πάλι εκεί που της αξίζει, εκεί που αρμόζει. Και εκεί είναι μόνο η Β' Εθνική Κατηγορία. Άλλος φίλος μου λέει, Δημήτρη, την Τετάρτη θα έχω πρόσκληση το αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης, αλλά εγώ θα βγάλω εισιτήριο του παιχνιδιού. Μπράβο, γιγαντά μου. Λοιπόν, αύριο θα κάνουμε εκπομπή κανονικά με όλα αυτά τα παραλυπόμενα που συνέβησαν στον πύργο. Να πούμε ότι ο Μιχάλης Μπαστακός επιστρέφει στην Ζάκυνθο. Δεν θα μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτά που έγιναν στον

Άρη Πετρούπολης θα μας βάλει στη Β' Εθνική Κατηγορία. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου. Η Ζάκεθος αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κοιτάξει το βαθμολογικό πίνακα και να πει ότι ο Άρης Πετρούπολης έχει 7, η Ζάκεθος έχει 5, ο Πύργος έχει 6. Άρα λοιπόν, με νίκη επί του Άρη Πετρούπολης, εμείς θα έχουμε πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια. Και όπως είπε και ο Διονύσης Κορνιός προηγουμένως, δεν μας φτάνει η δεύτερη θέση, θέλουμε να βγούμε πρώτοι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμίες, στους 91,8. Είμαστε αρκετή ώρα εδώ στον αέρα, 2 ώρες και κάτι, και αύριο μέρα είναι. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την στήριξη, για τα μηνύματά σας, για την ακρόαση τόσο από το διαδίκτυο όσο και από τους 91,8 μεγάκυκλους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και όλες, φυσικά στους υποστηρικτές της εκπομπής αυτής, όπως είναι Ταβέρνα Διαχρονικό, ο Σουκλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησοθεραπεία, Απελματογράφημα, Ακριοπολείο Πύλικα, Κάλουβ 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Στάκης Βούλτσος, Χασαποταβέρνα, Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος, έρχεται και το μεγάλο event στις 18 Ιουλίου. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν Δικητηρίου, εμπορική και γλαβάς γεννήσεω Πάκελ Μάριο στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Στρωματοπία Ζακίδου στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτη Τράνη. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανση, Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι. Οικολογική Γεωργική Βάρζελη Παναγιώτη, ο γεωπόνο μα στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Ψάκινθο. Δημοτικό στάδιο. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Οι πρωταθλητές Ελλάδος μαζί. Παρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρουμα 83. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γιλοζάρα και στον Πλάνο. Καφέ Κάπο, Μουτσάνα Μπαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης, Δραγώνας. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, αμοβολές στο Καλαμάκι. Τηλέφωνο 26652 και τέλος Μάγκο, παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς. Να είστε καλά. Χαιρετώ κυρίες και κύριοι, τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Το lambers.gr θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισόπολη Κόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού, στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, στον οδικό άξονα από Μέγαρο Μουσικής προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Ομυρίδους Κυλίτσι. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Παρουσιάστηκε σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Για πρώτη φορά η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια δραστηριοποίησης, στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων και των συζύγων τους για το 2024. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με εγγονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος μεταβίβασε το παλαιό του αυτοκίνητο και απέκτησε νέο. Δείτε όλα τα ποθενέσχες στο sky.gr. Στο μεταξύ, επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Ποθενέσχες απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία αναφέρει ότι κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπισης των ζωονόσων τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την ευλογία των εγωπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων. Για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους και τους στυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή αμέσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθή συνήθως τελικού σταδίου και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν ως τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να φέρει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 53χρονο παθολόγο ογκολόγο για δρολυψία και απάτη. Το περιουσιακό όφελος που απέσπασε προσδιορίζεται σύμφωνα με τη δικογραφία σε 109.000 ευρώ. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και να εξαπατούσαν αναυποψίαστους πολίτες. Βελτίωση παρουσιάζει κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάζνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. 7 κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων έχουν πλέον επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κουρασγερόπλου, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλιο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Να αρέσει, μια φορά να μας συμβεί και μας. Δηλαδή, μια φορά θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα.
1: Τι να σου συμβεί.
0: Να ξεχάσω ένα εκατομμύριο.
1: Πρέπει να το έχεις για να το ξεχάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Το βασική ναι, μας διαφορά
0: αλλά
1: με
0: μια φορά να το ξεχάσω το ότι.
1: Στο εύχομαι.
0: Τι να σου πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Δευτέρα 11 Μαΐου, Σωτήριο Νέτος 2026. Έχουμε τα απόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα. Έχουμε αυτή την αμέλεια του Νίκου Ανδρουλάκη, του λογιστή του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ το πιστεύω αυτό, μπορεί να έχει συμβεί δηλαδή.
1: Να σου πω κι εγώ μπορεί ότι κατέθεσε. Ναι.
0: Απλώς εντάξει. Τα κοιτάς και εσύ, ρε παιδάκι μου.
1: Αρχηγός κόμματος εσύ. Μην έχει γίνει κανένα που έγινε το λάθος τώρα. Έτσι.
0: Και ένα εκατομμύριο έχει. Μπράβο. Ωραία. Πρωταθλητές στο real estate οι άνθρωποι. Να, γι' αυτό δεν, δεν γινόμαστε πολιτικοί, επειδή ρωτάνε κάποιοι.
1: Τι, εγώ, να παρουσιάσουμε την.
0: Εγώ ντρέπομαι να δώσω το πόθο ενέσχεση μου, δηλαδή ντροπή.
1: Γιατί να ντρέπεσαι.
0: Ντροπή, ρε. Όλοι έχουν κάτι. Ίσα, ένα ίσα. Σπίτι, ένα αυτό.
1: Σα ίσα που δεν θα χαλάμε για χαρά.
0: Κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: JP Morgan, BlackRock, κάτι.
1: Αυτά είναι του διαβόλου.
0: Αγροτεμάχια, κλήρος, γονικές παροχές, ψηλή κυριότητα, επικαρπίες, αυτό, ιτορίες, χαμός.
1: Εμείς τα πουλήσαμε όλα και τα φάγαμε. Αυτό θα λέμε.
0: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
1: Θα είναι μια λευκή σελίδα.
0: Και βγήκαμε στη Βουλή τώρα για να τα ξανακάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας, η Σταρόζ.
1: Με ροζ.
0: Γεια σου Δημητρή, όλο καλά. Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει υπομονετικά. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Τι ακούσαμε? Taylor Swift. Ναι. Έλα, ήταν και εδώ. Το Σάββατο ήταν στην Ελλάδα η Taylor Swift.
1: Στο γάμο του Καρλάφτη. Δεν
0: του Καρλάφτη. Ήρθε με, ο Καρλάφτης, ο Τζόρτζ Καρλάφτης, ο οποίος είναι και παναθηναϊκάκιας άρρωστος.
1: Ναι, μπράβο το παιδί.
0: Είναι συμπαίκτης με τον σύντροφο, σύζυγο, ότι έχουν παντρευτεί, δεν ξέρω.
1: Με τον σύντροφο της Taylor Swift.
0: Ναι, στην ομάδα που παίζουν στο NFL.
1: Με αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Και ήρθε και εδώ και η Taylor Swift.
1: Εφού κάλεσε τον σύντροφο, δεν έρχονται μόνο του, έρχονται ο άνθρωπο στο γάμο.
0: Η κυρία Σοφία Καλαβρού, σε δαιμονιώδη φόρμα, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα. Έω τι 6 να ξεκινήσει καλά και η δική σα εβδομάδα και η δική μα. Πάμε στη συναδελφό μα από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, την Άτζη Κούκη, να μα δώσει λεπτομέρειε για τα πόθεν έσχε και τα ντεσού. Γεια σου, Άτζη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό σας απόγευμα. Σήμερα το πρωί, κατά τις 11 η ώρα το πρωί, δημοσιοποίησε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής τις δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών. Αυτά ουσιαστικά που είδαμε δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή δεν σημειώθηκαν κάποιες μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τις δηλώσεις που είχαν κάνει για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ, μετοχές και ομόλογα και σε ευρώ και σε δολάρια, 11.222 ευρώ και 21.532 δολάρια. Είχαμε καταθέσεις ύψους 575.208 ευρώ, αλλά και σε δολάρια 419 δολάρια, 26 ακίνητα, 2 οχήματα, συμμετοχή στην επιχείρηση Κήρυξ, αλλά και ένα υπόλοιπο από δάνειο, δηλαδή οφειλή, 156.100 ευρώ. Τώρα πάμε λίγο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
1: ναι,
2: τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου εκεί είχαμε μία αλλαγή. Είχαμε και την απάντηση, είχαμε μια επιστολή που έστειλε στον κύριο Μπούρα, το πρόεδρο της Επιτροπής. Λοιπόν, ξαφνικά βρέθηκε να λείπει ουσιαστικά 1.000.000 ευρώ. Κάτι που είχαμε δει στην προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει, ότι υπήρχε αυτό το ποσό σε καταθέσεις σε βελικό κατάστημα. Ο Νίκος λοιπόν Ανδρουλάκης δήλωσε ότι έχει 58.042 ευρώ σε εισόδημα, ότι οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 58.393 ευρώ, 17 ακίνητα, 2 οχήματα και συμμετοχή σε 2 επιχειρήσεις. Και ουσιαστικά έλειπαν το 1.000.000 ευρώ που σας τα προανέφερα. Έχουμε λοιπόν μία επιστολή που έστειλε στον κύριο Μπούρα, στην οποία αναφέρει πως με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριέλειψε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Και στην συνέχεια δηλώνει ότι θα ενημερωθεί και θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών.
1: Άρα θα του συμπληρώσει του λογαριασμού ο κύριο Ανδρουλάκη για να είναι πλήρε το ποθενέσαι, έτσι λέει.
2: Ναι, γιατί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ελεγχθεί οι συγκεκριμένε δηλώσει που έχουν γίνει. Οπότε μπορεί να δούμε και αρκετέ αλλαγέ μέσα στι επόμενε ημέρε. Δεν υπάρχουν τεράστιε αλλαγέ.
0: Ο πλουσιότερο είναι ο κύριο Σαράκη.
2: Βλέπουμε, ναι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος και την προηγούμενη φορά ήταν κάτι για αυτή τη θέση. Βλέπουμε ότι πλέον αξιοποιεί κιόλας όλα τα εισοδήματά του σε διάφορες εταιρείες, με επενδύσεις σε εταιρείες και ακίνητα.
0: Ωραίος. Μια χαρά. Ωραία, αυτά τίποτα αξιοσημείωτο δεν υπάρχει δηλαδή καμιά σοβαρή διαφορά, κάτι τρελό.
1: Η μεγάλη μεταβολή, ναι.
2: Όχι, μεγάλη μεταβολή δεν μπορούμε να πούμε. Από την άποψη όμως ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, από την άποψη του εισοδήματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο πλουσιότερος, καθώς δηλώνει εισόδημα 101.054 ευρώ. Πολλά κίνητα είδαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Νατσιός φαίνεται μαζί με την κυρία Πέρκα ότι έχουν το μικρότερο δηλωθέν εισόδημα, κοντά στις 40-47 χιλιάδες ευρώ. Και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος δήλωσε κιόλας ότι στην δήλωσή του αναφέρει πως οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατίθονται στο κόμμα.
0: Γεια σου, Άτζη, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Άτζη, σε ευχαριστούμε.
0: Θυμάσαι εσύ που κάναμε αυτά τα ρεπορτάζ, ποιος πήρε σκάφος, ποιος αυτό.
1: Ναι, τις μεγάλες μεταβολές, ποιος έχει περισσότερα μετρητά. Λέγαμε, πρωταθλητής στα ακίνητα.
0: Αυτά, δε.
1: Πρωταθλητής στα μετρητά. Πρωταθλητής στις μετοχές.
0: Κατάλαβες
1: ποιος είχε επενδύσει τα χρήματά του, πού τα τοποθετούσαν. Ήταν σε ακίνητα, σε γη, σε χωράφι. Υπήρξαν πολιτικοί που είχαν 30-40 ακίνητα, 47. Θυμάμαι κάτι δηλώσεις.
0: Λοιπόν... Ναι, βέβαια είναι λίγο περίεργο και το πόθεν έσχες. Ας πούμε, αν δηλώνεται ξεχωριστά μια αποθήκη ή δηλώνεται, καταλάβες και αυτό θεωρείται...
1: Ναι, θεωρείται ακίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ή κάποια αγροτεμάχια που μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι μαζί με κάποιον άλλον από το σώσιο.
0: Και τα παίρνει ο άλλος.
1: Και δεν τα παίρνει ο άλλος. Τα δηλώνεις εσύ.

0: Λοιπόν, θα σας πω να μπείτε, θα το κάνω ως συμβουλή, άμα θέλετε την ακολουθείτε, δεν είναι και υποχρεωτικό δηλαδή. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τον Τίμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό όλο αυτό το παλάτι, ανάκτορο, δεν ξέρω, τάφος, όλο αυτό που έχει φτιαχτεί εκεί. Θυμάστε που είχε γίνει χαμός, ότι είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είχαν βρεθεί και κάτι οστά.
0: Είχαν βρεθεί οστά, είχαν αρχίσει να πουλούνται τα οικόπεδα και να νοικιάζονται. Ένα σκασμό λεφτά γινόταν χαμός από ό,τι θυμάστε εκείνη την περίοδο. Όποιο και δηλαδή κοντά ψάχναν όλοι να βρουν. Να κάνουν, να πουλάνε γρανίτες, να πουλάνε.
1: Να επενδύσουν σε αυτή τη γη, διότι θα ήταν πολύ ο τουρισμός.
0: Ναι. Έτσι. Το άλλο που θέλω να πω είναι τα ειλικρινείς και θερμές ευχές μας στο Γιώργο Μιλωνάκη. Όπως ενημερωθήκαν από τη σύζυγό του, την κυρία Τίνα Μεσαροπούλου, βγήκε από την εντατική ο άνθρωπος και μεταβαίνει σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία για την αποκατάστασή του. Θέλω να πω και από αυτή την περιπέτεια, προφανώς περαστικά, γρήγορα πίσω και όλα τα καλά και στην οικογένειά του πάνω απ' όλα και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Πόσο σημαντικό είναι, αν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, να πας γρήγορα στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί αυτό καταδείχθηκε από αυτή την περιπέτεια.
1: Η καθυστέρηση μπορεί να στοιχήσει ακριβά.
0: Επίσης, έχουμε νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, νέοι κανόνες στον τουρισμό. Θα τους δούμε και προοδευτικά τις επόμενες μέρες. Γενικά μπαίνουν.
1: Προσπαθεί να μπει μια τάξη σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα.
0: Έβγαλες γυαλί πρεσβειοποιάς.
1: Είναι πολλά. Όχι.
0: Έβγαλες γυαλί. Για να ακούσω. Ο Γιάννης Τζούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hempolishop, Polycool και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

Είναι η ώρα να δείτε μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες ψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση ορμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu.

0: Η συνήθεια που έγινε λατρεία είναι αυτές τις μέρες εδώ η κυρία Χρύσα Τσίγκνη να μας πει τι γίνεται με το χανταϊό. Τι γίνεται, Χρύσα?
1: Ο Χρήστος μου.
2: Καλησπέρα.
1: Μην ξεκινήσουμε λίγο χωρίς Χρύσα. Να πω πριν.
2: Συνήθως εγώ περίμενα να ξεκινήσει πάλι δεν τη θέλω, δεν τη θέλω.
1: Όχι, παιδί μου. Θέλω να ενημερωθεί τώρα, δεν είναι έτσι.
0: Ανάλογος, τι έχεις να πεις.
1: Ξαπλώνεται αυτό το πράγμα, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε τώρα.
0: Να τα καταλάβω.
1: Δεν αρχίζουμε καλά.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία θα έλεγα εγώ πρέπει να επικρατεί. Καθώς αυτό που λένε οι αρχές ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος διασποράς φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει αυτές τις ώρες? Ολοκληρώνει τη διαδικασία αποβίβασης των επιβατών του κουρασγερόπλου. Πρόκειται για πάνω από 100 άτομα, 20 από... περισσότερες από 20 χώρες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το σχέδιο αποβίβασης, το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και περίτεχνο, έχει εφαρμοστεί πολύ αποτελεσματικά. Ανάμεσα στους 5 Γάλλους που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στο Παρίσι, μία Γαλλίδα κατά τη διάρκεια της πτήσης εμφάνισε συμπτώματα, βρέθηκε θετική στο χανταϊό και έχει μάλιστα η κατάστασή της επιβαρυνθεί. Επίσης, ως θετικός καταγράφεται και ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, ο οποίος μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί οι πολίτες θα μπουν είτε σε καραντίνα είτε σε απομόνωση. Τόσο οι Γάλλοι, όσο οι Αμερικανοί, όσο οι Γερμανοί, και οι Βρετανοί, όλες οι χώρες έχουν αυτή τη στιγμή αυστηρά πρωτόκολλα είτε απομόνωσης, είτε επιτήρησης, είτε καραντίνας. Ανάλογα αν κάποιος θα εμφανίσει συμπτώματα ή αν είναι ασυμπτωματικός.
0: Θα δάχτυλα το παίζεις το χανταϊό, βλέπω. Είσαι...
2: Τι να κάνουμε,
0: δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουμε 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2 ύποπτα και 3 νεκρούς.
1: Τρεις ήταν εξ αρχής όμως, Χρυσέ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει.
1: Δεν έχει
2: και
1: αλλάξει,
2: μάλιστα υπάρχει και ένα θετικό, ένα επιπλέον θετικό στοιχείο.
1: Α, για να το ακούσουμε.
2: Ο Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται στην Νότια Αφρική, δείχνει βελτίωση. Η κατάσταση της υγείας του δείχνει βελτίωση. Ο οποίος ήταν από τα πρώτα κρούσματα χανταϊού. Από εκεί πέρα να σας πω ότι το κρουαζιερόπλοιο θα γίνει άλλη μια πτήση επαναπατρισμού που θα είναι οι Αυστραλοί και όσοι απέμειναν. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μείνει αριθμός του πληρώματος και θα πάει στην Ολλανδία όπου θα απολιμανθεί. Εκεί θα δέσει και θα απολιμανθεί το πλοίο. Αν θέλετε όμως αυτή τη στιγμή όσοι κατεβαίνουν από το πλοίο, ναι μεν υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει ένας συναγερμός, υπάρχει εγρήγορση, αλλά γνωρίζουν ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ο Γιάννης, ο Χρήστος και η Χρύσα ας πούμε, που θα τους παρακολουθούμε, τους παίρνουμε από εκεί, τους πάμε εκεί με πολύ υψηλά μέτρα
0: ασφαλείας. Γιατί με μπλέκεις μέσα, μίλα για τον Γιάννη άμα θες.
1: Πού ήσουν και εσύ μαζί?
0: Όχι ρε, δεν ήμουνα. Να με αφήσετε στην
1: έτσι,
0: εγώ δεν είμαι bird watcher, πηγαίνουν να κοιτάζουν τα πουλιά σαν και σένα και τους άλλους που ξεκίνησαν τον ιό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Μα εμείς τώρα
0: ούτε αγκαλιάζομαι και φιλιέμαι. Όχι.
1: Έτυχε να είμαστε
0: στο κρουαζιέρο. Εμένα με μπλέκεις.
2: Κανείς δεν είναι, γιατί κανένας δεν μπορεί να πάει κρουαζιέρα 2 μήνες από εμάς τουλάχιστον.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Αργότερα ίσως.
0: Εκτός από τον Γιάννη.
1: Εγώ μπορώ να πάω.
2: Ναι, μπορείς εσύ. Ναι, ναι.
0: Όχι, τα ακούς.
2: Ας το καλό είναι ο άνθρωπος να έχει όνειρα.
0: Δεν πάει γιατί, μα δεν πάει για την κρουαζιέρα.
2: Για το φαγητό.
0: Για το bird watching.
2: Α, για το bird watching. Ξέχασα αυτό. Λοιπόν, περισσότερο ανησυχία προκαλεί η περίπτωση των ανθρώπων που είχαν κατέβει στο νησάκι αυτό της Αγίας Ελένης πριν επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα, οι οποίοι κυκλοφορούσαν χαλαροί και ελεύθεροι.
1: Όλα καλά,
2: δεν
1: ξέρουν,
2: οι άνθρωποι. Πόσοι έχουν δέρει τις επαφή. Και αυτούς ακόμη αναζητούν τις επαφές αυτών αναζητούν. Και όσους εντοπίζουν τους παρακολουθούν, όπως τους 4 Ιταλούς οι οποίοι ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή που είχε μπει για λίγο σε μια πτήση KLM, είναι 4 Ιταλοί εκεί πέρα, οι οποίοι παρακολουθούνται από τις Ιταλικές αρχές εδώ τις τελευταίες 2-3 μέρες αν δεν κάνω λάθος.
1: Μα δεν μεταδίδεται όπως ο κορονοϊός, δεν είναι. Χρειάζεται πιο στενή επαφή για να μεταδοθεί. Έτσι δεν είναι
0: αυτό που σα μέσα στο bird watcher.
2: Και το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί τόσα κρούσματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον αυτά που λένε οι ειδικοί. Αν θυμάστε για τον κορονοϊό, τη μία μέρα λέγαμε ότι βρέθηκαν καμιά, πόσα δεν θυμάμαι,
1: 10 και την άλλη
2: δεκάδες κρούσματα στην Ιταλία. Και την άλλη
0: για καλό την έφερες πάλι. Άρχισε τώρα. Κατάλαβες, να μην κοιμηθούμε απόψε. Ναι.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Αυτό ήτανε.
2: Αυτό, ναι,
0: τελείως. Light ήσουν σήμερα, δεν μπορώ να πω.
2: Όλα είναι υπό έλεγχο.
1: Αύριο θα δούμε τα περισσότερα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα. Να είσαι καλά, Χρήστα μου.
2: Καλησπέρα
0: σας. Για τα UFO έχουμε τίποτα κανένα νεότερο?
2: Κοίτα τώρα, με έχει να πείσω.
0: Γιατί είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Τα UFO είναι, ναι.
2: Δεν έχω δει κάτι νεότερο, αλλά έχετε δει το σκηνικό που πέφτει η μηχανή επάνω στο αυτοκίνητο και κρεμιέται η μηχανή από το φανάρι?
0: Ναι.
2: Το έχετε δει το βίντεο?
0: Ναι.
2: Εγώ την πρώτη φορά που το είδα πριν πάει η αργή κίνηση, λέω τι είναι, χτύπησε ούφο αυτό το. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά δεν ήταν ούφο, ήταν
2: μηχανή.
1: Όπως όλα.
2: Τραγικό τροχαίο. Μάλλον έζησε ο επιβάτης μηχανής, γιατί φορούσε όλα τα προστατευτικά, αλλά έτρεχε με τόσο μεγάλη ταχύτητα που άλλος
0: πήγε
2: να πάρει, να βγει στο δρόμο και ήρθε η μηχανή, δεν ξέρω με ταχύτητα, και ήταν σαν να. Ερχόταν το υπερπέρα.
1: Από το υπερπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστα. Τα νεότερα αύριο. Να είσαι καλά. Φεύγουμε και εμείς. Πάμε σε διαφημίσεις τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε να δούμε και τα της οικονομίας. Η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα. Θα τα δούμε και αυτά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
10: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
12: Γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Να δω

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από λικόβρυσος κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Ελευσίνα τον Ασπρόπυργο, στη Βασιλή Σοφία, στο τμήμα από τη Βουλή μέχρι το Γυάλινο Δρομέα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής και στην είσοδο του Πειραιά από το Νέο Φάληρο. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κρίθηκε ότι και οι 3 εισαγγελείς θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβές, είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθή, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να φέρει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο. Εκτιμάται ότι είχε αποκομίσει 109.000 ευρώ. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και να εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πολύ ωραία τραγούδια μας έχει βάλει η Κωνσταντίνα σήμερα. Γιατί συνήθως μας βάζει αυτά που είναι για τους παππούδες. Κατάλαβες που ήμασταν και εμείς νέοι και κάναμε σαν τον Κωνσταντάρα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά σήμερα πραγματικά τραγουδάρες. Αυτά που είναι τα νιάτα μας
1: δηλαδή. Ακριβώς για μας, ναι. Έτσι.
0: Καλό απόγευμα. Αφιερώνουμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Τι γίνεται, πολύ χρόνος Γιώργο.
2: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
0: Τι κάνεις?
2: Ωραία.
1: Πώς θα τα γιορτάσεις?
2: Οικογενειακά.
0: Καλό μεγαλώνεις ρε θηρίο, μπράβο.
2: Εντάξει. Ωραίος. Οικογενειακά, στο σπιτάκι.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερος, μπράβο. Αυτό να μην σε
2: προσπαθούμε, άλλωστε αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να βελτιώνεται όσο μπορεί.
0: Έτσι λες.
2: Και κάθε μέρα βεβαίως.
0: Για κοίτα παίρνει το βλέπεις βελτιωμένο.
2: Βεβαίως.
1: Δεν έχω αντισταθεί εγώ στη φύση. Πρώτη μέρα που γεννιέσαι η φύση έχει μία δουλειά, να σε φθείρει φίλε μου. Εγώ έχω αντισταθεί.
0: Καλό. Ωραίο. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία ατάκα. Ωραία. Τις ωραίες ατάκες γελάμε, ρε φίλε.
2: Έτσι.

0: πες.
1: Πού τώρα. Δεν μου λες, άλλο τις οριζοντάκες και άλλο τις γελάμε. Γιατί τις γελάμε δηλαδή. Που, έχω πει κάτι ανακριβές.
2: Πάμε παρακάτω. Γιώργο, τι γίνεται. Αρχικά θέλω να σας πω, επειδή ρωτάτε πολύ, καταρχάς δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς για τον Ανδρουλάκη. Εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι του Ανδρουλάκη.
1: Ούτε λογιστές του.
2: Ούτε λογιστές. Τι να σας πω. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο άνθρωπος μέχρι εκεί. Τώρα, αυτά που συνδέεται, αν μπορεί να κυβερνήσει ξεχνώντας το εκατομμύριο κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δεν είναι δουλειά μας δηλαδή. Τι να σας πω τώρα. Δεύτερον, για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό.
3: Θα το πούμε αύριο.
2: Θα το συζητήσουμε, σας το υποσχόμαστε και θα το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, να το αναλύσουμε γιατί σήμερα παρουσιάζεται.
1: Και τις λεπτομέρειες.
2: Και τις λεπτομέρειες του. Σε πρώτη ανάγνωση, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στα κορεσμένα, αυτά που θεωρούνται κορεσμένα νησιά, επιτρέπονται νέες κατασκευές, νέες τουριστικές υποδομές μέχρι 100 κλίνες. Αυτό από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αυτομάτως, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε οικονομολόγος, ούτε κανένας γκουρού της αγοράς, ευνοεί τις υπάρχουσες
1: δομές.
2: Καταλάβατε. Εντάξει. Επίσης, με τις αρτιότητες να μεγαλώνουν.
1: 8-16, ε.
2: Ναι, και σε όλες τις περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η αρχική επένδυση αποκλείει τους μικρούς. Πρέπει να είσαι μεγάλος παίκτης για να πας να πάρεις ένα νησί 20 στρέμματα, ας πούμε. Ναι. Σε όποιο νησί. Σε οποιοδήποτε νησί.
1: Σε όποιο.
2: Πρέπει να είσαι μεγάλη παιχτούρα που να έχεις και πολλά λεφτά για να το κάνεις. Δεύτερον, το ότι υπάρχει ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πιστεύουμε ότι θα δώσει και μία όθηση να αναπτυχθούν και άλλοι προορισμοί. Γιατί εδώ είναι μονοδιάστατος ο ελληνικός τουρισμός. Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλοι τουρισμοί. Θα αρχίσουν τώρα οι άλλοι να λένε θα γίνει υπερκορεσμός, υπερτουρισμός, δευτό κτλ. Το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό δεν είναι ότι έρχονται πολλοί τουρίστες, είναι ότι δεν έχουμε καλές υποδομές. Άρα ας φτιάξουμε τις υποδομές μας για να υποδεχόμαστε περισσότερους τουρίστες. Όχι να λέμε δεν θέλουμε περισσότερους. Γιατί δεν τους θέλουμε. Λεφτάκια αφήνουν.
1: Εννοείται τους θέλουμε. Απλά να μην.
2: 20 κάτι δισεκατομμύρια το χρόνο αφήνουν.
1: Και να μην είναι κάτι το άναρχο. Έτσι, αυτό το άναρχο του πράγματος.
2: Μήπως μπει σε μια τάξη. Άμα σκάει ο βιολογικός, δεν φταίει ο τουρίστας που ήρθε. Φταίει εσύ που δεν έχεις φροντίσει να επεκτείνεις το βιολογικό σου. Κοροϊδευόμαστε.
1: Λοιπόν, Γιώργο. Όλα αυτά από αύριο θα τα δούμε και μαζί αναλυτικά. Τώρα,
3: λοιπόν, τώρα
1: πάμε στο σπίτι μου δύο, διότι τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Και τι θα γίνει με τους ανθρώπους.
3: Και έπεσε και μια βόμβα.
1: Δεν είναι επιτυχία αυτό.
3: Και έπεσε αυτή η βόμβα πριν από λίγες ημέρες. Ότι το σπίτι μου δύο κλείνει 2 Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι συμβάσεις με τις τράπεζες. Αυτός δηλαδή που είναι να αγοράσει το σπίτι του ή το διαμέρισμά του θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σύμβαση με την τράπεζα μέχρι 2 Ιουνίου.
1: Ναι.
3: Και έχει σκάσει μια βόμβα με την έννοια ότι δεν το περίμενε η αγορά. Δεν το περίμενε και μάλιστα πολύ ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή είναι χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι που έχουν σκάσει φοβερές προκαταβολές στους ιδιοκτήτες για να κλείσουν το σπίτι.
1: Για να καπαρώσουν το σπίτι,
3: Το σπίτι, αλλά μιλάμε για πολλά χιλιάρικα.
1: Αλλά τώρα δεν μπορούν να πάρουν το δάνειο. Δεν έχουν κανονίσει το δάνειο.
3: Υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Μπορεί να έχει εμφανιστεί μια μικροαυθαιρεσία στο σπίτι το οποίο είναι να αγοραστεί. Ή ας πούμε οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν των τραπεζών να κάνουν τους ελέγχους. Επίσης άλλοι δεν προλαβαίνουν να βγάλουν ενεργειακό πιστοποιητικό. Όλα αυτά λοιπόν συσσωρεύονται. Και είναι πάρα πολύ αυτοί, μάλιστα με πήραν και δύο σήμερα το πρωί, τώρα ναι. Το πρωί εδώ πέρα στο γραφείο, να μου κάνουν το παράπονο ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τον φάκελο για να πάρουν το δάνειο από την τράπεζα.
1: Γιατί όταν γίνει λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα χρήματα.
2: Γιατί τώρα κάποιοι θα λένε ότι καθυστέρησαν και πήγαν την τελευταία στιγμή. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που πήγαν την τελευταία στιγμή.
3: Ναι, ναι, καταρχήν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Αλλά. Καθυστέρησαν αρκετά οι τράπεζες να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αυτό το έχουμε καταγεγραμμένο με μαρτυρίες. Και δεύτερον και σημαντικότερο, δεν υπάρχει σπίτι που να συμφωνεί. Πάει να βγάλεις ταυτότητα κτηρίου, όλα έχουν αλλάξει την εκτιματαγορά με την ταυτότητα κτηρίου. Πας να βγάλεις ταυτότητα κτηρίου, ένα τετραγωνικό διαφορά να έχεις, πρέπει να γίνει τακτοποίηση.
3: Ακριβώς.
2: Οι τακτοποίησεις καθυστερούν. Και κάνουν 3 μήνες, 2,5 μήνες, δευτό κτλ.
3: Και έτσι,
2: με αποτέλεσμα
3: και έτσι
2: να έχει βουκώσει το σύστημα.
3: Είναι και μάλιστα πάρα πολύ εγκλωβισμένοι. Δεν είναι μόνο με την ταυτότητα του κτηρίου. Είναι ακόμα και δεν τρέχουν γρήγορα οι τράπεζες τα δάνεια αυτοί που ήδη έχουν καταθέσει το φάκελό τους.
1: Μάλιστα.
3: Έχουν ολοκληρώσει φάκελο, ρε παιδιά. Mm-hmm. Και θέλω να έρθω από την τράπεζα να μου, να μου βγάλει τις δόσεις για να πάρω το δάνειό μου. Και εκεί ακόμα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, δεν γίνονται, δεν προχωράνε γρήγορα τα πράγματα με τους μηχανικούς. Γιατί θα πρέπει να πάει ο μηχανικός, να το ελέξει, να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές με βάση τον νόμο από το σπίτι μου δύο. Γιατί τα σπίτια τα οποία μπορούν να αγοραστούν πρέπει να είναι παλιά. Ναι. Δεν αγοράζω τα καινούργια.
1: Σημασία έχει, Γιώργο, και λοιπόν, με αυτό να ολοκληρώσει.
3: Είναι εγκλωβισμένοι. Τώρα, αυτό που θα σώσει ίσως την κατάσταση,
1: ναι,
3: είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καλώς ήχο των πραγμάτων, που αφορά το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω πραγματικά...
1: Δεν είναι για αγορά όμως.
3: Προσέξτε. Αυτό όμως το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω θα βγάλει σπίτια είτε για αγορά είτε για ανοικίες. Θα βγάλει σπίτια πολλά έξω και... θα ίσως να πέσουν και ίσως με αυτόν τον τρόπο.
2: Πώς γίνεται... να πέσουν τη μέση.
3: Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
2: Ρε Γιώργο μου, ένα σπίτι που ανακαινίζεται αυξάνει την τιμή του, δεν τη μειώνει. Mm.
3: Προσέξτε όμως, υπάρχουν περίπου 200.000 κλειστά και άλλες 200.000 σπίτια τα οποία έχουν.
2: Τους αναγκάζει το πρόγραμμα.
3: Τους δίνει το δικαίωμα, τους δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτών των κλειστών σπιτιών
1: να
3: μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Ναι.
2: Και τους αναγκάζει να τα βγάλουν προς ενοικίαση
3: ή πώληση. Θα το δούμε βέβαια τις λεπτομέρειες.
2: Ναι, καθίστε να δούμε τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά σίγουρα θα είναι είτε για πώληση είτε για ενοικίαση.
1: Πάντως η ουσία είναι για να κλείσουμε με το σπίτι μου, διότι κινδυνεύει ο κόσμος να χάσει τα χρήματά του τις προκαταβολές.
3: Αυτό φυσικά. Να κάνει. Αν είναι τίμιος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, θα την επιστρέψει πίσω. Αν δεν είναι τίμιος, θα χάσει ο ενδιαφερόμενος τα χρήματά του. Δηλαδή είναι μήλος αυτή η υπόθεση.
2: Μάλιστα.
1: Καλό απόγευμα και πολύχρονος και πάλι, Γιώργο. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε αυτή την άνοιξη. Όχι, έχεις και εσύ να πεις.
2: Γιάννης Ζούνης, ναι, μπαίνει σε διαφημιστικό
1: περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα, με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Η απόδραση που αξίζεται λοιπόν είναι Grand Sarai, www.grandsarai.com, 2691-090-550. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το ALBA Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη, 20 Μαΐου στις 18:30 στις εγκαταστάσεις του ALBA στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Δήλωσε έγκαιρο συμμετοχή στο alba.acg.edu. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο.
2: Χαρούμενος Γιάννη Τζούς. Πλήρης σήμερα. Ε, δεν είσαι.
1: Όχι.
2: Πάμε, θα πούμε και για την ΑΕΚ. Λυσάξατε.
1: Αυτό θα πούμε.
2: Θα πούμε για την ΑΕΚ.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

0: Ο GBQ57 λέει: Γιάννη, πολύ χαρούμενος είσαι σήμερα. Τι φαΐ έφαγες και έχεις τόσο χαρά? Είναι η μέρα που έχει τις αναφορές γι' αυτό. Ναι. Ο Γιώργος λέει: Εσείς θα δίνατε ένα σκασμό λεφτά χωρίς να έχετε ελέγξει αν είναι νόμιμο ένα σπίτι? Δεν είναι έτσι. Ένα σπίτι το ελέγχει πρώτο ο δικηγόρος σου κτλ. Αν έχει κάποιες διαφορές και δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα κτηρίου, είναι καθυστέρηση. Στο ενδιάμεσο, άμα σου πει ότι δεν είναι το σπίτι υποθηκευμένο, αν δεν έχει βάρη, δίνεις μια προκαταβολή και προχωράς να κάνεις όλα την αλύση σε όλα τα υπόλοιπα. Εκεί καθυστερεί το πράγμα.
1: Ναι, πάντως, ναι. Η αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0
0: μάλιστα
1: μπορεί να φέρει τα πάνω
0: 2.0.
1: Μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις θα αρθεί ο χρονικός περιορισμός της Δευτέρας Ιουνίου. Μάλιστα. Και θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, επαναλαμβάνω, για ήδη εγκεκριμένες υποθέσεις να φτάσουμε μέχρι και τις 31
0: Αυγούστου. Και αυτό είναι το σωστό.
1: Και αυτό θα είναι ίσως και το σωστό.
0: Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας τον κύριο Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Στο είπα και κατηδίαν, στο είπαμε με τον Γιάννη εδώ, θα στο πω και στον αέρα. Επειδή ήμουν χθες στο δρόμο και σε άκουγα στη μετάδοση στο Big Win Sport FM, το αδερφάκι μας εδώ το αθλητικό. Είσαι καταπληκτικός στη μετάδοση, το έχω ξαναπεί.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι από τους κορυφαίους στην μετάδοση. Μη ζηλεύουν όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να ακούνε. Το νιώθω, το άκουσα, πρέπει να το πω. Δεν το συζητάω.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Και
2: πολύ.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Και για να είσαι τόσο καλός στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι πόσο καλύτερος μπορείς να είσαι και στην τηλεόραση που έχει και την απεριγράφηση εικόνα. Γιατί το ραδιόφωνο στην περιγραφή του ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ δύσκολο σπορ.
2: Νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Πολύ πιο δύσκολο.
1: Δεν έχω την εικόνα που ακριβώς σας ακούω.
2: Στην τηλεόραση έχει την εικόνα, οπότε λίγο πολύ δεν τον βλέπεις και δεν τον ακούς κιόλας τον.
1: Έτσι, ή τον ακούς λιγότερο.
2: Ναι, πολύ λιγότερο.
1: Λιγότερο για τα ονόματα και για την ενέργεια.
2: Πολύ λιγότερο.
1: Στο ραδιόφωνο, για να πάρει θέση.
2: Στο ραδιόφωνο, άμα βλέπεις, δεν χρειάζεται ούτε το δημοσιογράφο για να πάρει θέση. Στο ραδιόφωνο, ό,τι σου πει αυτός που είναι στο γήπεδο και σου μεταδίδει την εικόνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι.
1: Πάμε λοιπόν στη χθεσινή αγωνιστική, η οποία έκρινε και το πρωτάθλημα.
2: Η οποία ήταν λίγο άνω κάτω. Από το 60 μέχρι το 75, ναι, ναι, κάπου εκεί. Που έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, που έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Αλλά ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, ισοφάρισε η ΑΕΚ, το έβαλε και η ΑΕΚ μετά.
1: Ναι. Βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, ακυρώνεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, απλά κοίταξα αν υπάρχει κάποια παράβαση.
1: Α, την παράβαση.
2: Ναι, δεν είναι, δεν ακυρώθηκε.
1: Μετά το 1-1, λέω.
2: Α, μετά το 1. Όχι, στο 93, εντάξει, ούτε ο Ταρέμι δεν πανηγύρισε στο γκολ.
3: Ναι. Είναι 15 μέτρα σε. Ναι. Το έχει πει ο άνθρωπος.
2: Ότι δεν χρειάζεται καν. Δεν χρειάζεται καν το μη αυτόματο.
1: Δεν το είδα, ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν είπαμε τίποτα, ρε Γιάννη.
1: Ναι. Ναι. Για λέγε λοιπόν.
2: Ήταν ωραία η διακύμανση και τέλειωσε έτσι όπως ήθελαν στην ΑΕΚ με γκολ στο 93. 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έδειξε σταθερότητα. Εκμεταλλεύτηκε την κακή παρουσία.
0: Τρίτος, 8 χρόνια, 18, 21 και τώρα και 26,
2: ναι,
0: δεν έχει.
2: Ναι.

0: Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πετούσαν βαθμούς δεξιά και αριστερά. Πιο σταθερή, η ΑΕΚ έχει να χάσει από το Αγίου Δημητρίου.
1: Από τον Οκτώβριο.
2: Τον Οκτώβριο. Ναι. 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι.
2: Τότε δεν είναι ο Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι, ναι, 26.
2: Έχει να χάσει από τότε.
0: Από το 2-0 με τον Ολυμπιακό.
2: Αλήθεια τώρα. Ναι. Τι λέρε, φίλε. Μέστηλε αδιάβαστο.
1: Αυτό είναι φοβερό στοιχείο στατιστικό τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί πήρε το πρωτάθλημα μετά.
0: Αυτό λέω.
1: Μα είσαι να χάσει τι 10 μήνε.
0: Σταθερή πορεία. Εκμεταλλεύτηκε και το κενό που είχε στο Conference League. Που βγήκε, τερμάτισε ψηλά και δεν είχε ενδιάμεσο γύρο εκεί που και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν υποχρεώσεις. Mm. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά ξαναλέω ότι ήταν σταθερή ομάδα με προσεγμένες κινήσεις και τον Ιανουάριο. Παίχτες που ζήτησε ο Νίκολιτς τους πήρε και έχτισε πάνω τους. Και φτάσαμε χθες στο να πανηγυρίζουν και στη Νέα Φιλαδέλφια. Και όχι μόνο στη Νέα Φιλαδέλφια, φίλοι της ΑΕΚ, την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Τι σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή της πορεία τώρα?
0: Θα πάει στην προκριματική φάση στα play-off του Champions League.
1: Ένα γύρο όμως.
0: Νομίζω ένα γύρο έχει, ναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα γίνεται η μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ποιος θα βγει δεύτερος.
1: Να δούμε το γιατί.
0: Γιατί ο δεύτερος θα παίξει ένα γύρο προκριματικά Champions League και μετά play-off. Mm. Και ο τρίτος, 23 Ιουλίου, ξεκινά τις υποχρεώσεις, αρχίζει πιο σωστά τις υποχρεώσεις του στο Europa. Στα προκριματικά του Europa. 23 Ιουλίου.
2: Και ο μόνος που έχει εξασφαλισμένη league face είναι ο Όφι, ε.
0: Ναι. Νομίζω και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει.
2: Α, και πάει league face Europa, αν ναι. Δεν πάει στο. Ναι.
0: Νομίζω έχει εξασφαλισμένη και
1: αν
0: η ΑΕΚ.
1: Αν δεν πάει στο Champions League.
0: Τη league face.
1: Ναι, χαρά. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ξέρουμε πώς ήταν αυτό. Τι.
0: Παναθηναϊκός.
1: Θα ξεκινήσει νωρί τις υποχρεώσεις του.
2: Έχουμε μπάσκετ. Κρίσιμο μάτς Τετάρτη.
0: Τετάρτη 10 η ώρα. Έχει αγωνιστική και αύριο και την Τετάρτη.
2: Τι έχει αύριο?
0: Αύριο έχει play out, Αστέρας Πανσεραϊκός. Ντέρμπι.
2: Έλα.
0: Ντέρμπι. Και μάλιστα.
2: Πώς είναι, ποιος κινδυνεύει, πώς είναι τα πράγματα, γιατί δεν έχω δει.
0: Είναι ο Αστέρας, νομίζω είναι πάνω ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Η Λάρισα στην πιο δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Και αν νικήσει αύριο.
2: Πόσοι πέφτουνε?
0: Δύο.
1: Και το μάτς αύριο είναι Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Αστέρας Πανσεραϊκός και μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης έβγαλε ανακοίνωση κλειστά μαγαζιά. Για να πάνε όλοι γήπεδο.
2: Χαμός θα γίνει.
1: Βρήκαν ευκαιρία.
2: Μισό λεπτό να δω. Είναι.
0: Ένα βαθμό πάνω ο
2: Αστέρας. Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Νόβιμπετ, 29 βαθμούς ο Αστέρας.
0: 28
2: ο Πανσεραϊκός, 26 η ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Και παίζει Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Αστέρας Πανσεραϊκός αύριο.
2: Αν κερδίσει δηλαδή ο Αστέρας.
1: Σώζεται.
2: Θα έχει 4 τουλάχιστον βαθμούς διαφορά, βέβαια. Ναι, σώζεται.
1: Ναι. Και τα μαγαζιά κλειστά στην Τρίπολη.
0: Και τα μαγαζιά κλειστά για να στηρίξουν τον Αστέρα. Και έχουμε και το μπάσκετ. Αναχωρεί ο Παναθηναϊκός αύριο το απόγευμα, χωρίς προβλήματα πλην Σλούκα.
1: Mm-hmm. Εντάξει, αυτό ήταν και στα άλλα παιχνίδια, ναι.
0: Ναι.
1: Και πάμε να δούμε τι θα γίνει
0: στο πέμπτο παιχνίδι, που δεν νομίζω ότι γέρνει κάπου η πλάστιγκα, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στην Βαλένθια.
2: Εμένα η μόνη μου σκέψη είναι ότι μου φαντάζει αδιανόητο να χάσει ο Παναθηναϊκός από την ίδια ομάδα τρίτη φορά. Όπως ήταν αδιανόητο και η Βαλένθια με τον μπάσκετ που παίζει να χάσει τρίτη σερή φορά από τον Παναθηναϊκό.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Σου ήταν αδιανόητο να χάσει δύο σερή παιχνίδια μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός?
2: Αδιανόητο όχι. Εγώ το πρώτο περίμενα ότι θα το χάσει το παιχνίδι.
0: Γιατί για το δεύτερο, εδώ που κάναμε τα προγνωστικά.
2: Το δεύτερο με εντυπωσίασε, το δεύτερο παιχνίδι που έχασε, γιατί το έχασε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό με εντυπωσίασε.
1: Το έχασε και το πρώτο στο ΟΑΚΑ.
2: Ήταν ακριβώς. Έπαιξε με τον ίδιο τρόπο. Είναι απαγορευτικό για μένα, δεν κάνω τον προπονητή. Έτσι όπως βλέπω στην τηλεόραση ή στο γήπεδο. Είναι αδιανόητο για μένα να αφήνει έναν παίκτη σε παιχνίδι play-off. Να σου κάνει 45 στην αξιολόγηση. 45 στην αξιολόγηση. Εδώ μιλάμε για Τζόρνταν. Τον κάνανε. Το Μοντέρο.
0: Το παράκανε.
2: Είναι δυνατόν. Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα, για να πω την αλήθεια.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε
2: πολύ. Και άλλα πράγματα. Γιατί ξεχάστηκε ο Λιόπουλος ενώ είχε μπει Φορτσάτο. Πολλά πράγματα έχω απορίες. Αλλά αυτά είναι του προπονητή.
0: Καλά, σίγουρα είναι του προπονητή. Πάντως η κίνηση του Λιόπουλου και Μητογλου. Σαν να μην είχε τι να κάνει στον πάγκο.
2: Και λέει, φέρετε και βάλτε αυτόν μέσα.
0: Βέβαια, ο Τολιόπουλος.
2: Του βγήκε.
0: Και δεν τον ξαναβάλει.
2: Ναι, του βγήκε 3 λεπτά.
0: Και μετά έπαιξε.
2: Και μετά τον πέθανε. Τον ξέχασε. Τον έβαλε τελευταία 5 μετά. Δεν ξέρω τι να πω. Άλλη είναι υπεύθυνη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Έρχεται η κυρία Κατερίνα Δράκου. Γεια σας.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
13: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
12: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
13: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
14: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
15: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τον Νίνο Καροτσόνε.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τυχαία σ' αγάπησα.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Παγκόσμια επιφυλακή μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ υπάρχουν άλλα 2 ύποπτα περιστατικά. Οι 22 τελευταίοι επιβάτες θα αναχωρήσουν αεροπορικώς απόψε το βράδυ με προορισμό την Ολλανδία. Σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό νοσοκομείο παραμένει από την Κυριακή ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε πλήρες αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την πρόταση Τραμπ παράλογη και μονομερή. Ηλίθια χαρακτήρισε την αντιπρόταση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την άποψη πως οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν στο τέλος θα λυγίσουν και προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να ασχολείται μαζί τους μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο Ισραήλ είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος διαμηνεί πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και για το οποίο ενημέρωσε στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Η 15 ανώτατη δικαστική λειτουργία αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για 5 χρόνια όπως είχε προτείνει η Λάουρα Κοβέση. Στο αστυνομικό δελτίο, ληστεία με βαρύ οπλισμό και ελία 200.000 ευρώ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. 3 οι δράστες οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προφυλακίστηκαν 2 από τους συνολικά 7 κατηγορούμενους οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής», στην οποία θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό παρουσίασαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, που στόχο έχει να βάλει κανόνες στη δόμηση και την ανάπτυξη του τουρισμού. Το σχέδιο θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 25 Ιουνίου. Με μια σοβαρή πολιτική κρίση βρίσκεται αντιμέτωπος ο Κιρ Στάρμερ μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το Εργατικό Κόμμα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Βουλευτές του κόμματός του τον καλούν να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, κάτι που ο ίδιος απέρριψε σε σημερινή του ομιλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά και τη νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Οι πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφια κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Ισπανία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα μετά και τη νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και την αυξημένη επιφυλακή στην οποία βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές δεκάδων χωρών μετά και την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Με ένα πολύ ιδιαίτερα αυστηρό πρωτόκολλο, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου απομακρύνονται, μπαίνουν σε μια καραντίνα η οποία θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, ενώ γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ιχνηλατηθούν οι επαφές τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί για αυτό το θέμα η Κορίνα Γεωργίου.
1: Τουλάχιστον 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνονται από το κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους με αυστηρά πρωτόκολλα σε μια πρωτοφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές.
0: Ακούμε τον ανταποκριτή του BBC στην Τενερίφη. Λέει πως οι αρχές αναφέρουν ότι τα πράγματα πήγαν βάση του σχεδίου. Υπογραμμίζουν πόσο σύνθετο ήταν αυτό, πόσο δύσκολο, πόσο ασυνήθιστο, αλλά δηλώνουν ότι όλα τα μέτρα τα εφήρμοσαν και ήταν αποτελεσματικά.
1: Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου ευχαριστεί το πλήρωμα και επενεί τους επιβάτες για την υπομονή και την πειθαρχία τους.
0: Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας, όπως είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, λέει ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, συνεχίζει, αυτό που με συγκίνησε ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας. Η καλοσύνη που δείχνετε ο ένας τον άλλον όλο αυτό το διάστημα.
1: Ανάμεσα στους επιβάτες του MV Χόντιους είναι και 14 Ισπανοί, 4 Καναδοί, 26 Ολλανδοί αλλά και 5 Γάλλοι. Από αυτούς μια Γαλλίδα εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας.
0: Η περίοδος επόασης είναι 6 εβδομάδες, λέει ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας. Συχνά είναι εντός των πρώτων 15 ημερών, αλλά μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 6 εβδομάδες. Γι' αυτό θα εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα απομόνωσης που θα κρατήσουν τόσο καιρό.
1: Τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικό στο ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
2: Από τους 17 υπηκόους της χώρας που επαναπατρίζονται σπεσμένα αεροπορικώς με ευθύνη του State Department, ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα και ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR.
1: Αποβιβάζονται στην Εμπράσκα με ειδική πτήση επαναπατρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ομάχα, όπου μεταφέρονται.
3: Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού της Νεμπράσκα κατά την άφηξή του, ενώ οι άλλοι επιβάτες θα μεταβούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση.
1: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φραγκφούρτης φτάνουν και οι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο Arrow Park στο Birkenhead για απομόνωση.
0: Ο κίνδυνος είναι πραγματικά πολύ χαμηλός. Πρέπει να έχεις πολύ στενή επαφή. Δεν είναι σαν τον κορονοϊό, τη γρήπη, τέτοιου είδους ιούς, λέει η διευθύνουσα σύμβουλος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομειακού Ιδρύματος του Βάιραν.
1: Βρετανού που εισήχθη σε νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσησε από χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο, βελτιώνεται σταδιακά. When does a human
0: being become infected? Πότε ένας άνθρωπος μολύνεται όταν βρίσκεται σε περιοχές που εκφύσεως ανήκουν στα τροπτικά. Βρίσκονται στην εξοχή αυτές τις περιοχές, στην αγροτιά, εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη δραστηριότητα οδηγούν τα τροπτικά να μετακινούνται σε νέες περιοχές και αυτό οδηγεί σε αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού.
1: Θα αναχωρήσουν με ένα μόνο αεροσκάφος προς την Ολλανδία. Μεταξύ αυτών 4 Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός.
0: Μέσα στο πλοίο παραμένουν κυρίως Αυστραλοί επιβάτες, αλλά και το πλήρωμα το οποίο θα συνοδεύσει το πλοίο πίσω στο Ρότερνταμ. 30 μέλη του προσωπικού που θα παραμείνουν εν πλώ μέχρι να επιστρέψει στο Ολλανδικό λιμάνι για τη διαδικασία απολίμανσης.
1: Στη συνέχεια, το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου και θα απολιμανθεί.
0: Έχει αξία να δούμε τώρα τη συνολική εικόνα από αυτή την επιδημία. Πόσα περιστατικά δηλαδή έχουν καταγράψει οι αρχές. Μιλάμε για αρκετές χώρες. Η Λούζα Κροντήρη συγκέντρωσε όλα αυτά τα στοιχεία και τα παρουσίασε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
4: Να πούμε ότι σε υγειονομικό συναγερμό έχουν τεθεί συνολικά 23 χώρες, υπήκοοι των οποίων επέβαιναν πάνω στο μοιραίο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν αναφερθεί 3 νεκροί και 2 ύποπτα και 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Πάμε τώρα να δούμε και στον χάρτη ενδεικτικά σε κάποιες χώρες τι συμβαίνει και να ξεκινήσουμε από την Γαλλία. Εδώ έχουμε μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε απομόνωση και δυστυχώς η υγεία της επιδεινώνεται συνεχώς. και άλλα 22 άτομα τα οποία αποτελούν επαφές της βρίσκονται σε επιτήρηση. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην Ιταλία. Εδώ έχουμε 4 άτομα τα οποία βρίσκονται υπό επιτήρηση, είναι όλοι ασυμπτωματικοί. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι 4 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος στο οποίο είχε ανέβει για λίγη ώρα και στη συνέχεια κατέληξε η σύζυγος του πρώτου κρούσματος. Και στη Γερμανία έχουμε 4 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υπό επιτήρηση και αυτοί είναι ασυμπτωματικοί, έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές κρουσμάτων, βρίσκονται σε απομόνωση σε ειδική μονάδα σε νοσοκομείο της Φραγκφούρτης. Και στην συνέχεια να περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ έχουμε 20 Βρετανούς, έναν Γερμανό και έναν Ιάπωνα, οι οποίοι θα περάσουν τις επόμενες 45 μέρες σε απομόνωση, αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια στο σπίτι τους. Όλοι αυτοί επέβαιναν στο συγκεκριμένο κουραζιερόπλοιο, όμως απομακρύνθηκαν από αυτό χωρίς να έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Και τέλος, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ έχουμε 18 ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν σήμερα σε 2 διαφορετικές υγειονομικές μονάδες για να αξιολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένας ο οποίος παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Οι γιατροί όμως δεν ξέρουν ακόμα από τι νοσεί και αν πρόκειται για χανταϊό ή όχι. Και επίσης υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 2 τεστ. Το πρώτο από αυτά είχε βγει ελαφρώς θετικό, το άλλο αρνητικό και γι' αυτό ο συγκεκριμένος άνθρωπος προς το παρόν τουλάχιστον δεν συγκαταλέγεται στη λίστα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να σου πω κλείνοντας ότι νωρίτερα είχαν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι 7 Αμερικανοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επιτήρηση.
0: Αυτά σε σχέση με τα περιστατικά που καταγράφονται σε αρκετές χώρες. Στη δική μας χώρα τώρα υπάρχει ένα περιστατικό για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης. Μιλάμε για έναν 70χρονο Έλληνα, ο οποίος επέβαινε σε αυτό το κουρασγερόπλαιο, το κουρασγερόπλαιο Hondius. Πλέον βρίσκεται στη χώρα μας από χθες το βράδυ και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών, με τις υγειονομικές αρχές να εμφανίζονται καθησυχαστικές ως προς την κατάσταση της υγείας του. Καθώς ο άνθρωπος αυτός μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Κανδάλη.
5: Μετά από την πολυήμερη αναμονή του στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, ο Έλληνας επιβάτης επιβιβάστηκε χθες το βράδυ σε αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας που ταξίδευσε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. 3:20 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τον παρέλαβε ιατρικό προσωπικό φορώντας ειδικές στολές.
2: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
7: Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμώξεων βρίσκεται ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε εδώ τα ξημερώματα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
5: Θα ακολουθήσει προληπτική καραντίνα 45 ημερών εντός του νοσοκομείου.
8: Ο άνθρωπος δεν νοσεί για προληπτικούς λόγους. Θα τον κρατήσουμε κάποιες μέρες μέσα να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, να δούμε αν έχει και θα φύγει.
9: Ήρθε λοιπόν χθες τη νύχτα. 4 η ώρα στο νοσοκομείο, 5 και 9 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στη μονάδα λοιμώξεων. Η ασθένεια αυτή, η επόασή της είναι από μία εβδομάδα έως 6, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.
5: Ο Υπουργός Υγείας εξηγεί στον Sky τον λόγο που δεν τέθηκε σε προληπτική καραντίνα σπίτι του όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
10: Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν δεν θα μπορούσαμε εύκολα να πάρει κάτω στην ευθύνη να υπάρχει έστω και 1 στο 1.000.000 πιθανότητα να συμβεί κάτω από ένα βλάψη στο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.
11: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Οι χανταοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και στην Ευρώπη περιστατικά ετησίως, τα οποία όμως σύμφωνα με το στέλεχος που κυκλοφορεί, όχι μόνο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως οδηγεί σε πολύ ελαφρύτερη νόσηση με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
5: Τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρρεια.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις έχουν βρεθεί για μία ακόμη φορά σε αδιέξοδο, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ παράλογη και μονομερή, ενώ πριν από λίγο σε δηλώσεις που έκανε στους Αμερικανούς δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, χαρακτήρισε την αντιπρόταση των Ιρανών ηλίθια. Βεβαίως ο κύριος Τραμπ έχει αφήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν και πάλι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Είναι μια απειλή την οποία έχει εξαπολύσει και κατά το πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις και γύρω από τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Αθηνά Παπακώστα.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση και η Μέση Ανατολή βρίσκεται ενώπιον ενός ακόμη διπλωματικού αδιεξόδου.
13: Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Είναι εντελώς απαράδεκτη.
12: Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκαλύπτει αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, με την Τεχεράνη τη στιγμή που κρίνει την αμερικανική πρόταση ως παράνομη να υπερασπίζεται τη δική της ακόμη και ως γενναιόδορη.
0: Όλα όσα προτείναμε στο κείμενό μας, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αποτελούνταν από λογικές απαιτήσεις, υπεύθυνες προτάσεις και γενναιόδορες υποδείξεις, όχι μόνο για τα συμφέροντα του Ιράν, αλλά και για το καλό και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου.
12: Για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, το Ιράν παίζει παιχνίδια με την Ουάσιγκτον και ολόκληρο τον κόσμο.
13: Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας εμπέζουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν το λαό μας με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστέλνουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας, που είναι και πάλι μεγάλη. Δεν θα γελάνε πια.
12: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διαμηνύει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Ο πόλεμος επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, δεν έχει όμως τελειώσει. Απομένουν ακόμη πυρηνικά υλικά, εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα πρέπει να τα πάρουμε αυτά από το Ιράν. Υπάρχουν ακόμη εγκαταστάσεις που πρέπει να καταστραφούν, λέει ο κ. Νετανιάχου.
12: Ο Νετανιάχου συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί πως ο Αμερικανικός στρατός θα χρειαζόταν μόλις 2 εβδομάδες, ώστε όλοι οι στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης να εξοδοθούν.
0: Θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα για 2 ακόμη εβδομάδες και να πλήξουμε κάθε στόχο, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Έχουμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν το 70% από αυτούς. Όμως υπάρχουν και άλλοι, θα μπορούσαμε να τους πλήξουμε. Αλλά ακόμη δεν το έχουμε κάνει αυτό. Αυτές θα είναι οι τελικές πινέλιες που θα βάλουμε.
12: Η Τεχεράνη όμως θυμάται την ιστορία της και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επικαλείται τη μάχη των Καρών το 53 π.Χ. προειδοποιώντας πως ο Τραμπ θα έχει την ίδια μοίρα με τον Μάρκο Λυκίνιο Κράσο.
2: Ο Κράσος, ένας από τους πλησιότερους και ισχυρότερους Ρωμαίους, σφαγιάστηκε. Ο μύθος της ανίκη της Ρώμης καταρρίφθηκε για πάντα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα μαθήματά της.
12: Και η Τεχεράνη παραμονή της συνάντησης των Υπουργών Άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες για τα στενά του Ορμούς βάζει στο στόχαστρο Γαλλία και Βρετανία για την πρωτοβουλία τους αυτή.
14: Η παρουσία γαλλικών και βρετανικών πολεμικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, που ενδεχομένως θα συνοδεύει τις παράνομες και διεθνώς αθέμητες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
12: Από την πλευρά της, η Γαλλία απορρίπτει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ορμούς, ενώ στον κόλπο αναφέρονται νέες επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή.
0: Υπάρχουν νέες δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Χρύσα Τσίχλη έχει όλο το ρεπορτάζ.
15: Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική προειδοποίηση μεταξύ όλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική ειρηνευτική πρόταση ηλίθια, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ για την ώρα, αλλά είναι εξαιρετικά έθραυστη. Θα έλεγα ότι βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί επαναχωρούν διαρκώς από τα συμφωνηθέντα, καταγγέλλοντας πως ενώ 2 μέρες πριν είχαν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, η ηγεσία τους τελικά άλλαξε γνώμη τελευταία στιγμή και δεν συμπεριέλαβε της σχετικής συμφωνίας στην πρόταση. Κατόπιν, ο CBS ανέφερε ότι θα συζητήσει για το Ιράν με τον Xi Jinping, με τον Κινέζο πρόεδρο, τον οποίο αναμένεται να επισκεφθεί την Πέμπτη και θα του ζητήσει να πιέσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει. Νωρίτερα, επιβεβαίωσε δημοσιογράφο του Fox News τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξη τη επιχείρηση ελευθερία ασανάτου Ορμούζ, αλλά αυτή τη φορά με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογή πέρα από την απλή συνοδεία των εμπορικών πλοίων.
16: Τώρα, τα στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι ένα βασικό σημείο και αγκάθι των διαπραγματεύσεων και παραμένουν στην ουσία κλειστά, εφόσον οι δύο πλευρές δεν φτάνουν σε συμφωνία, Χρύσα.
15: Όπως ακριβώς το περιέγραψες, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Αυτό δηλώνουν, αυτό αναφέρουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχουμε όμως μια χειρονομία καλής θέλησης, μια χειρονομία συμφιλίωσης του Ιράν προς το Κατάρ τις τελευταίες ημέρες, αφού πέρασε το πρώτο τάνκερ με LNG, μεταφοράς LNG από το Κατάρ, πέρασε από τα στενά του Ορμούζ προχωρώντας προς το Πακιστάν. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο τάνκερ από το Κατάρ που επιχειρεί να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια διαδικασία που τα διεθνή μέσα την μεταφράζουν σαν μια χειρονομία συμφιλίωσης απέναντι στο Κατάρ.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και το Τελαβίβ να συναντήσουμε και σήμερα τον Σταύρο Ιωαννίδη. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Προφανώς το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
17: Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με στενό κύκλο συνεργατών, όπου βεβαίως το θέμα που συζητούν είναι αυτό το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Πράγματι, η ανάληψη κοινής δράσης είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Συζητήθηκε και χθες, λένε οι πληροφορίες, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το λέμε και από το πρωί, Χριστίνα, πως έχει τεθεί στο τραπέζι η επανέναρξη της επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από το στενό του Ορμούζ, της επιχείρησης που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί Project Freedom Plus, το οποίο θα είναι μια διευρυμένη επιχείρηση με την συνδρομή ενδεχομένως και του Ισραήλ, χωρίς να διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο αν η συνδρομή θα περιλαμβάνει προσωπικό και μέσα ή τις υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι δεδομένο πάντως πως οι Ισραηλινοί θέλουν την ανάληψη δράσης. Μάλιστα, αυτό που συζητούν είναι ακόμη και ένα χτύπημα γοήτρου, το οποίο θα πιέσει την Τεχεράνη, που μπορεί να περιλαμβάνει στόχους όπως για παράδειγμα οι εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς, κάποιοι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισλαμικού καθεστώτος, αλλά και κρίσιμες υποδομές της χώρας. Επίσης, φαίνεται πως οι Ισραηλινοί, Χριστίνα, πιέζουν και για μια χερσαία καταδρομική επιχείρηση ώστε να αφαιρεθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν με την χρήση τμήματων ειδικών επιχειρήσεων, κάτι για το οποίο τουλάχιστον προς όρας οι Αμερικανοί φαίνονται διστακτικοί λόγω του πολύ μεγάλου ρίσκου που ενέχει μια τέτοια επιχείρηση. Επίσης, προϋπόθεση, όπως λένε φυσικά, όπως είπε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι και η διάλυση των πυρηνικών εργαστηρίων του Ιράν, ώστε να μην έχει την δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο. Τώρα, ένα ακόμη πολύ σημαντικό αγκάθι όμως που επισημαίνουν οι Ισραηλινοί είναι το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων που θέτει η Τεχεράνη. Και αυτό διότι λένε πως αν η Ουάσιγκτον δεχτεί να αποζημιώσει το Ιράν, θα είναι σαν να παραδέχεται πως ιτήθηκε στον πόλεμο, κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι αδύνατο να συμβεί. Όλα αυτά βεβαίως ενώ περιμένουμε το κρίσιμο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί βεβαίως και το ζήτημα του Ιράν, αλλά και οι πιέσεις που θα μπορούσε να ασκήσει το Πεκίνο στην Τεχεράνη, και ενώ συνεχίζεται αυτή η τεράστια αερογέφυρα δυνάμεων που καταλήγουν στην Μέση Ανατολή, με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ να μοιάζει πια με αμερικανική στρατιωτική βάση, όπως είπε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ, όπου καθημερινά καταφθάνουν δεκάδες αεροσκάφη μεταγωγικά αλλά και εναέριου ανεφοδιασμού.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
18: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
21: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στα ποθενέσχες των πολιτικών, τα οποία δόθηκαν όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην δημοσιότητα. Μιλάμε για το οικονομικό έτος 2024. Πάμε να δούμε αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές. Η Αντζικού και έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
24: Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο πόθεν αίσθηση των πολιτικών για το έτος χρήσης 2024. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ, ποσό που προέρχεται μεταξύ άλλων από ακίνητα, αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και μερίσματα. Οι καταθέσεις του συγκεντρώνουν τα ποσά των 575.208 ευρώ και των 419 δολαρίων. Τα 472.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση, προέρχονται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Διαθέτει 26 ακίνητα και 2 οχήματα, συμμετέχει στην επιχείρηση πονημία Κήρυξ, ενώ οι οφειλές του από δάνεια ανέρχονται στις 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.042 ευρώ σε εισόδημα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393.
22: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
25: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Τσίπρας δήλωσε ότι τα έσοδα του έτους ανέλθαν σε 72.000 ευρώ. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 18.248 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 315.403 ευρώ. Διαθέτει συνολικά 5 κατοικίες, από τις οποίες τις 2 από αυτές απέκτησε στο δηλωθέν οικονομικό έτος με γονική παροχή. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 61.219 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πέραν από το εισόδημά του και τα ακίνητα που διαθέτει, δεν δήλωσε συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή σε εταιρείες. Το δηλωθέν εισόδημα του Κυριάκου Βελόπουλου ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ δήλωσε 4 ακίνητα, εκ των οποίων εκποίησε τα 3. Ο Δημήτρης Νατσιός δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 47.000, με τις δανειακές του οφειλές να αγγίζουν τα 113.812 ευρώ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαθέτει ως εισόδημα 79.466 ευρώ και 8 ακίνητα. Το δηλωθέν εισόδημα του Στέφανου Κασελάκη ανέρχεται σε 8.372 ευρώ και 122.430 δολάρια. Το 2024 προχώρησε στη πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.000 δολάρια. Ο κ. Κασελάκης εμφανίζεται σε 2 εταιρείες με έδρα την Αμερική και την Ελλάδα, ενώ οι δανειακές του οφειλές ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το σύζυγό του, Τάιλερ Μάκπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολονάκι με τίμημα 1.826.416 ευρώ.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Σήμερα είχαμε και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ομόφωνη απόφαση, για την παράταση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Είχε γίνει πολύ τόρος για το αν θα δοθεί το πράσινο φως για την παράταση της θητείας τους. Τελικά η παράταση δόθηκε για 2 χρόνια, όχι για 5, όπως ζητούσε η Λάουρα Κοβέση. Αυτή ήταν η εισήγησή της. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση θα μας αναλύσει η Άννα Κανδύλη. Πάμε να ακούσουμε την Πέπη από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει εντάσεις. Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η κυρία Κοβέση, είχαν σπεύσει, κατά τις δικές μας δικαστικές πηγές, να ανανεώσουν τη θητεία των τριών εισαγγελέων που λήγει τέλος Ιουνίου. Και λέω σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. Θεώρησαν ότι τους προσπέρασαν. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση το έθεσε και πάλι το ζήτημα. Θεωρώ ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, βρήκαν μια μέση οδό. Μια μέση οδό. Να ανανεώσουν για 2 χρόνια, γιατί η κυρία Κοβέση είχε στηρίξει την ανανέωση στο ότι χειρίζονται σημαντικές δικογραφίες, μεταξύ αυτών είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στα 2 χρόνια. Θεωρούν ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασε και διάταξη που προβλέπει ότι σε αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προχωράει γρήγορα και η προκαταρκτική και η ανάκριση. Και σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα πάντως, κλείνοντας αυτό το σκέλος της τοποθέτησης, ότι δεν είχαν πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά είναι κάποιες θέσεις τις οποίες τις θέλουν πολύ. Ναι. Γιατί και πληρώνονται καλά και δεν έχουν μεταθέσεις και είναι και συγκεκριμένο το αντικείμενο και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι σήμερα ήταν 9 εκεί εισαγγελικοί λειτουργοί, ναι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση.
16: Υπάρχει τρόπος να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρείς, μετά από αυτό, ελιγμός ενδεχομένως?
1: Κοίταξε, έχει 3 δρόμους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, να σημειώσουμε βέβαια, ότι έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Ή να δεχθεί το θέμα έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή τα 2 χρόνια ανανέωσης, ή να γυρίσει πίσω το ερώτημα και να πει εγώ θέλω 5 χρόνια, ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε πει και η κυρία Κοβέση, ότι αν δεν τα βρούμε θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και μια κινηματογραφική ληστεία που είχαμε στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας με λία περίπου 200.000 ευρώ σε τράπεζα. 3 οι δράστες, τους αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
3: Με 2 καλάζινγκοφ και με πιστόλια και με τέτοια ήταν για πόλεμο.
4: Φώναζε μια κυρία και από απέναντι ληστεία.
0: Φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, 3 ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω Δυθωρέα Αυθιώτιδας, καταφέροντας να αποσπάσουν 200.000 ευρώ.
3: Ο ένας που μπήκε μέσα έκανε τον κουτσό, είχε μαγκουράκι. Έκανε τον κουτσό, αλλά μετά έτρεχε.
4: Μίλησε ο πρώτος που ήταν εδώ στην πόρτα και είπε τα λεφτά, τα λεφτά. Βγήκε έξω και έφυγε.
0: Μέσα στο υποκατάστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν 3 υπάλληλοι και 2 πελάτες. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά τους 2 από τους ληστές.
3: Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εκεί στη γωνία, καπέλο, μάσκα, γυαλιά, κάτι ρούχα έξω έτσι αυτά, με τσάντα εδώ μπροστά, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά βγαίνει έξω, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και οπλίζει το Καλάσνικοφ και κοίταγε γύρω-γύρω.
0: Κρατώντας Καλάσνικοφ, φώναξαν.
6: Πέστε όλοι κάτω! Πέστε όλοι κάτω!
3: Όσοι ήταν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα φοβηθήκαν και φύγαν όλοι. Μπήκαν μέσα στη ρεσεψιόν, στο ξενοδοχείο.
7: Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, 2 από τους δράστες, έχοντας βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στο εσωτερικό της τράπεζας εδώ στην κάτω τη Θωρέα. Ένας συνεργός τους εκτελούσε χρέη για δώρο και κρατούσε ανοιχτή την πόρτα. Παρέμειναν στο χώρο για τουλάχιστον 20 λεπτά και συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που ανέμενε συνεργός.
0: Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνει ο τρόπος διαφυγής τους, αλλά και η λία που άφησαν πίσω τους.
4: Περπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, 50, τα μάζεψα, τα έδωσα και τέλος μέχρι εκεί.
7: Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα έπεφτε στο δρόμο. Έφτασα στο στενό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, που τους περίμενε συνεργός τους. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς την Αμφίκλεια.
4: Όπως το μάζευα, με κοιτάει κενός και μου έκανε έτσι. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω.
2: Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών με τα Καλάσνικοφ, με τις έρευνες να εστιάζονται στην περιοχή γύρω από τον Παρνασσό.
0: Και από τη Τιθωρέα στην Κρήτη, όπου οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της 27χρονης μητέρας στο Ηράκλειο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από τον σύζυγό της, προκαλούν σοκ. Υπάρχουν μαρτυρίες που πραγματικά σου κάνουν σηκώνει τη τρίχα σου όταν τις ακούς. Μιλάμε για καθημερινές σκηνές βίας και μιλάμε και για τις αρχές, οι οποίες πλέον φαίνεται πως εξετάζουν στα σοβαρά το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αυτής της γυναίκας. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
14: Φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν τη στιγμή που η 28χρονη γυναίκα εντοπίζεται αιμόφυρτη από τη μητέρα της στην άκρη αγροτικού δρόμου στο Ηράκλειο.
5: Βλέπω τον σύζυγο της κοπέλας σε μια έξαγη κατάσταση και να μας λέει ότι ήταν ατύχημα. Αντιλαμβανόμενος εγώ τις μόλοπες που είχε η κοπέλα στην αριστερή της πλευρά, καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν υπήρχε ατύχημα, αλλά υπήρχε συμπεριφορά βίας.
14: Ο 30χρονος σύζυγός της κατηγορείται ότι προσπάθησε να της αφαιρέσει τη ζωή. Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι να τη χτύπησε και να την παρέσυρε με αυτή την κλούβα, στην οποία επέβαιναν επίσης τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους.
5: Πάντα τα παιδιά κλαίγοντας και ουρλιάζοντας, ο μπαμπάς μας το έκανε. Δεν τον άφησαν να πλησιάσει την γυναίκα, διότι της έλεγε «Σήκω αγάπη μου, να πάμε σπίτι μας». Αν δεν είχα σταματήσει εγώ και ο διασώστης, αδιαφυσβήτητα την έπιασε για να την πάει στην κλούβα.
8: Η 28χρονη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη μέσα στα χόρτα, ενώ δίπλα ακριβώς είχε σταματήσει ο σύζυγός της με το αυτοκίνητό τους.
14: Το απόγευμα του Σαββάτου, ο 30χρονος επικοινωνεί με τη μητέρα της σύζυγου του και σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η ίδια στις αρχές, αναφέρει:
9: «Η γογό έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι».
14: Η μητέρα της φτάνει στο σημείο. Την εντοπίζει αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο γαμπρός της φωνάζει:
10: «Γογό, τα παιδιά μας».
14: Οι αρχές εντοπίζουν ίχνη αίματος στη χειρολαβή του συνοδηγού, στη σειρωμένη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος, του οποίου ο προφυλακτήρας είχε υποστεί ζημιές.
11: Τα ευρήματα αυτά αποτελούν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια.
14: Ο 30χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επίρρεια αλκοόλ, συλλαμβάνεται και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος πάντως επιμένει στο σενάριο του ατυχήματος.
23: 500 μέτρα από την οικία μας, ξαφνικά βλέπω την πόρτα του συνοδηγού να ανοίγει και τη σύζυγό μου να πέφτει στο έδαφος. Αμέσως σταμάτησα δεξιά και πλησίασα τη σύζυγό μου, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.
14: Η 28χρονη φέρει βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
26: Όταν ήρθε, δεν είπε τίποτα για ατύχημα.
27: Τι είπε?
26: Ότι δεν θυμάται. Είχε μία περιτραυματική αμνησία.
14: Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας μιλούν και για άλλα βία περιστατικά στο παρελθόν.
11: Διένεξη σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν, πλην όμως δεν ξέρουμε συγκεκριμένα ούτε ποια ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση.
28: Έχουμε βιαστεί όλοι, έχω την αίσθηση. Είναι δυνατόν να έχουμε μία πλήρη εικόνα της υπόθεσης χωρίς να έχουμε την άποψη της παρομένης ως παθούσα συζύγου.
14: Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.
0: Στη συμμορία τώρα των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά και την απολογία τους 2 από τους 7 κατηγορούμενους, με την αστυνομία μέχρι στιγμής να έχει εξιχνιάσει 117 περιπτώσεις απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος. Η Έλενα Γαλάρη με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
16: Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και αποσπούσαν τη μαλφή και χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο 2 δεν έπεισαν ανακριτριακή εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
29: Παραδέχομαι ότι συμμετείχα μόνο σε 2 πράξεις. Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μία σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα. Μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν. Το έκανα και αποχώρησα. Δεν πλησίασα ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα.
30: Ο κριθής ως προφυλακιστέος, το μόνο που έπραξε είναι μία πράξη, ας το πούμε, περαιωτική, ενώ είχε προηγηθεί απάτη στην οποία δεν συμμετείχε, ενώ είχε προηγηθεί η κλοπή στην οποία επίσης δεν συμμετείχε, να πάει να παραλάβει.
16: Κατηγορούμενος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του φύλακα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
29: Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές
10: και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια.
12: Θέσαμε όλους τους ισχυρισμούς μας στην κυρία Πρόεδρο. Θεωρώ ότι έγινε αντιληπτό όλο το κενό το οποίο υπήρχε στη συγκεκριμένη τυπογραφία.
13: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Τα θύματα πείθονταν να βάλουν χρήματα και κοσμήματα σε αλουμινόχαρτο για να μην πάθουν ηλεκτροπληξία από δίθεν διαρροή ρεύματος. Το κύκλωμα φέρεται να έχει διαπράξει 117 απάτες με τη λία να υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης διεξάγεται σε κλίμα έντονης προεκλογικής πόλωσης, όπως θα διαπιστώσετε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
15: Προεκλογική χρειά αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν κόψει την κορδέλα του νέου του κόμματος. Αφού κηρύσει το τέλος των εκδηλώσεων για την Ιθάκη, αναρωτιέται με νόημα μήπως το ταξίδι μόλις αρχίζει και παραθέτει αποσπάσματα από τις ομιλίες του.
17: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
18: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρίμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
15: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ωστόσο, επιμένουν να επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την πρότασή του για επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
19: Να ανοίγει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
18: Γιατί το λέτε?
19: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
20: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση που επιχειρεί να επανέλθει.
18: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
15: Η επανεμφάνιση Τσίπρα ταράσει τις ισορροπίες και στην κεντροαριστερά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του εκπροσώπου του Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συντριβεί στη δεύτερη κάλπη.
21: Θα παίξει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
20: Μια άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας.
15: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης άνοιξε και η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, υπενθυμίζοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
21: Δεν είπε τίποτα για τα μπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτή.
18: Ειδικά το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
15: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού υπογράμμισε την ανάγκη στήριξής τους.
25: Ο στόχος και η στρατηγική του Πασόκ για πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, μια ισχυρή δημόσια υγεία, πυλώνα πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Μία ακόμη δημόσια εμφάνιση θα έχουμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, σε αυτή την εκδήλωση στο Χαλάνδρι με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
22: Ερμής 91,8 στα FM.
27: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα βλέμματα της κεντροαριστεράς είναι στραμμένα εδώ στο Χαλάνδρι σήμερα και στην εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, και το στίγμα έδωσε από νωρίς το πρωί σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός με ανάρτηση που έκανε, στην οποία καταλήγει, Χριστίνα, ότι το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις ξεκινά η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Όπως είπες, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι έχουν δώσει το παρόν, και είδαμε πολλά από το κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά και πολλούς βουλευτές, την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Μεϊκόπουλο, τον Κώστα Μπάρκα, τον Γιώργο Καραμέρο, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον Γιώργο Ψυχογιό, ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη και βουλευτές που βρίσκονται εδώ στη Ρεματιά, αλλά και από την Νέα Αριστερά, τον κύριο Ως Γιούρ. Τώρα, Το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνεις, εστιάζεται στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που καταλαβαίνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκδήλωσης και θα είναι μια ομιλία από στήθος. Όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ περιμένουμε και τις ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα του. Πάντως ο κόσμος έχει έρθει εδώ περιμένοντας να ακούσει τι θα πει το στίγμα που θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα.
0: Στις δραματικές πρώτες μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ επιστρέφει το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, με ένα σπάνιο αρχιακό υλικό και βεβαίως συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της εποχής. Το δεύτερο επεισόδιο θα προβληθεί σε πολύ λίγο στις 9 το βράδυ από τη συχνότητα του Sky βεβαίως. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
1: Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που θα μεταδοθεί απόψε στις 9, η κάμερα μπαίνει στις πρώτες κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το 2015. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει και περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, εκείνη την πρώτη συνάντηση, ήθελα να δείξω πως δεν ήταν μια συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση τον πήρα από το χέρι και μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι πήρα 36%. Αυτό πρέπει στα σοβαρά να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι ότι του είπα, αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχε εσύ προεκλογικά, θα με ψήφιζε το 80%.
2: Το πρόγραμμα που είχες before the general elections in Greece, I would have been voted in by 80%.
1: Το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο.
0: Πήγα με την ομάδα μου, λέει ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντάλιπ Σινκ, και τον πήγα να μιλήσω με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν αξέχαστη συνάντηση, ήταν ακριβώς όπως και στην τηλεόραση. Εφράδης, χαρισματικός, εφιέστατος, αλλά ξεκάθαρα θεατρικός. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή είπα, ας τον πάμε μέχρι τέλους. Ας ενώσουμε τα κομμάτια, αν η Ελλάδα χρεοκοπεί και βγει από το ευρώ, ποιο είναι το σχέδιό σας. Και το θυμάμαι να με ρωτάει αν είχα μπερδευτεί. Μα λέει, εγώ είμαι ριζοσπάστης μαξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους. Και ποιο ήταν το συμπέρασμά σας? Ότι πηγαίναμε ολοταχώς στον

0: ένα σχόλιο γιατί τώρα. Όποτε και να προβαλλόταν αυτό το ντοκιμαντέρ, η ίδια ερώτηση θα υπήρχε γιατί τώρα. Το ίδιο θα γινόταν για οποιαδήποτε άλλη περίοδο της διακυβέρνησης, αν ήταν για το Πασόκ, θα λέγανε γιατί τώρα για το Πασόκ, το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει εδώ ένα βήμα από την έννοια ότι πάει να ετοιμάσει να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι,
1: το θεωρεί ενδεχομένως και εναντίον του.
0: Να τονίσουμε όμως ότι τη συζήτηση για το 2015 δεν την άνοιξε το ντοκιμαντέρ. Προηγήθηκε η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι έπρεπε να κλείσω εγώ τις τράπεζες και όχι να μου τις κλείσουν οι δανειστές. Επομένως, αυτός ανασκάλισε αυτό το παρελθόν που φαίνεται ότι τον ενοχλεί.
1: Άρα το rebranding που έχει κάνει μέχρι τώρα, η προσπάθεια που έχει κάνει με αυτές τις κινήσεις, φαίνεται να μην πετυχαίνει, θεωρείς?
0: Όχι, φαίνεται να κάνει μια πορεία ζιγζάκ η οποία θα τον πλήξει. Υπάρχουν δύο περίοδοι της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία είναι το πρώτο εξάμηνο, το τραυματικό για τον ελληνικό λαό εξάμηνο του 2015, όπου φτάσαμε στο χιλιοστό, στο χείλος του γκρεμού, όπως έλεγαν όλοι. Και υπάρχει και δεύτερη περίοδος. Και ο κύριος Τσίπρας, αντί να χτίσει ένα αφήγημα στη δεύτερη περίοδο, που αν εξαιρέσουμε πολλά φάουλ θεσμικά με την Οβάρτης, με τις τηλεοπτικές άδειες και με τη δικαιοσύνη, υπήρξαν εκεί αρκετά θεσμικά φάουλ, στα υπόλοιπα τα πήγε σχετικά καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν η κυβέρνηση που μας έβγαλε από τα μνημόνια. Αντί λοιπόν να χτίσει με το rebranding ένα καινούριο αφήγημα που θα έλεγε ότι εμείς σας βγάλαμε από τα μνημόνια και είμαι ένας καινούριος Τσίπρας, ξαναγυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Ο τόπος του εγκλήματος του 2015, το πρώτο εξάμηνο, ήταν τραυματικό για όλη την Ελλάδα.
1: Πάμε τώρα στη συζήτηση των τελευταίων ημερών για τη μάχη της δεύτερης θέσης, της αναταράξης στην κεντροαριστερά, κυρίως μετά το, υποθέτω, είναι σε λίγες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις του νέου σχήματος, πολιτικού σχήματος, και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού. Πώς βλέπεις αυτό να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό?
0: Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε την κυρία Καριστιανού. Αυτά τα λίγα πράγματα που μας έχει πει μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού φαίνεται να λιεύει σε άλλα νερά δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπου θεωρεί ότι εκεί υπάρχει μια δεξαμενή για να πάει καλά. Και οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι υπάρχει κόσμος που μπορεί να την πιστέψει. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να κάνει κάποιες καλές κινήσεις, αλλά από την άλλη μεριά να τις αναιρεί ο ίδιος, δεν ξέρω. Εκείνη η συνέντευξη η οποία ανασκάλισε όλη εκείνη την τραυματική περίοδο ήταν από γυνάτη, ήταν από οργή, του ξέφυγε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε. Αλλά εκεί πέρα πραγματικά θα παιχθεί ένα ζήτημα για τη δεύτερη θέση, όπου, όπως έλεγε και ο Ευτύχης Μπαρδουλάκης, είναι για έναν, δεν είναι για δύο.
2: Τώρα στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τοποθετήθηκε σήμερα επί του θέματος από τις Βρυξέλλες, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πως η χώρα μας δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να μετατραπεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
3: Ιχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή τις έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
4: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
3: Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους.
5: Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
3: Το Πασόκ επέκρινε αναφορές περί εντοπισμού του ντρόουν εκτός χωρικών υδάτων.
6: Είναι επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την υπόθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια από τα δεδομένα του GPS και από τον δορυφόρο να προσδιοριστεί η τροχιά που διέγραψε τον ντρόουν μέχρι τον εντοπισμό του στη Λευκάδα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena και με αυτό το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό πάντα και με την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο,

0: κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Βεβαίως μετά τη λήξη του αγώνα επικράτησε ένα πανηγυρικό κλίμα, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες το γιόρτασαν με την ψυχή τους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Ο Ζωάο Μάριο σημειώνει τον γκολ της χρονιάς του 93.
2: Ο Γιώβιτς για τον Ζωάο Μάριο, και ο Ζωάο Μάριο!
1: Λυγίζει με 2-1 τον Παναθηναϊκό, λυτρώνει την ΕΚ και πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς στην Old Green Arena. Μοναδικός ψύχρεμος ο Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
2: Ο Γερμανός στηρίζει για τελευταία φορά και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας.
1: Η ΑΕΚ του εκστασιασμένου Μάριου Ηλιόπουλου ανεβαίνει στο θρόνο για 14η φορά και το κυτρινό-μαύρο πάρτι ξεκινά υπό τους λιθυρανδικούς ήχους των Queen. Εκδηλώσεις λατρείας, εξέδρα και αγωνιστικό χώρο.
3: Το συγκεκριμένο προσωπικά το θεωρώ το πιο...
1: Ο αρχηγός και τα ετόπουλά του λυγνίζονται ασμένος στους ρυθμούς του τίτλου, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει το δικό του γύρο θριάμβου.
4: Πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες.
1: Αποθέωση για το συγκινημένο Μάρκο Νίκολιτς.
5: Έλα, now will be end of, end of.
1: Το καθιερωμένο μπουγελό και η υπόκληση των παιδιών του.
6: One of the most happy days of my professional life. Even I won trophies in many countries before.
1: Το πάρτι μεταφέρεται εκτός Αγίας Σοφιάς από τους τρελαμένους ενωσίτες.
7: Η ΑΕΚ από τη μεριά της καμιά φορά τα κάνει λίγο θάλασσα. Αλλά Μάρκο Νίκολης δεν θα μπορούσε να τα κάνει.
8: Μόνο ΑΕΚ, δεν έχω λόγια, μόνο ΑΕΚ.
1: Και κορυφώνεται σε νυχτερινό κέντρο. Με το Super Mario να έχει την τιμητική του. Το σενάριο του τίτλου ήταν βγαλμένο μέσα από τα πιο τρελά κυτρινό μαυρά όνειρα. Ο Ολυμπιακός προηγείται του ΠΑΟΚ με το γκολ του Ροντινέη στο 61. Και ένα λεπτό αργότερα μειώνει τη διαφορά από την κορυφή στους 3 πόντους, όταν ο Τετέι βάζει τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού στη Νέα Φιλάδελφια. Όμως τα συναισθήματα αντιστρέφονται εν λυπή οφθάλμου. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει σε 1-1 με τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια και γίνεται φαβορή για τη δεύτερη θέση. Και η ΑΕΚ καταγράφει μια επική ανατροπή χάρη στις 2 χρυσές αλλαγές του Νικολίτς. Ο Ζήνη απαντά στον Τετέι. Και ο Ζωάο Μάριο γράφει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την στέψη.
9: Έτσι για να το σηκώσω την Κυριακή.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

the Bossa Nova. But it is not really Bossa Nova. Because

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.